0: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
1: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό.
2: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Να ανταριάζεις λίγο.
1: Να
2: ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
1: Κατάλαβες.
2: Όταν φοράς.
1: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
2: Τι τους λες.
1: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ.
2: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
1: Διαψεύδω, τι να πω.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
2: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
1: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
2: Κοπέλα, νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή τη την πέφτουν. Καημένη.
1: Την απήχηση.
2: Για μένα ρωτάνε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε
2: Music 8-9. Δύο.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούστε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Music 892.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Previously,
6: στα κουνάβια.
7: 168.568 ευρώ.
8: Τι, ποιος?
7: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
8: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
7: 168.000...
9: Πολύ ευγενικός,
8: έτσι. Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριο, θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του, κανένα στον δρόμο και θα δείτε, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
7: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
8: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλεύρα.
1: Είναι.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Έλεος, δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι δεν. Θανάση, κι άχω, Θανάση, και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλεύρα.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλεύρα. Τι έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάση Αλεύρα.
1: Στι μιμήσεις.
0: Δεν ξέρει να βάζει stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Κίδες.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892. Everybody get up.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι από Παπαροσακούλα.
4: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
4: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι. Περιμένεις το φάνη να σου πει.
3: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
4: Όχι, εννοείς.
3: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Τελούλου.
1: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καλά, αυτό, τι τέλειο.
2: Ποιο?
1: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
2: Τι είπα.
3: Είμαι η Αστερόπιθα Ινά και εσείς. Δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει: η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
1: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί
1: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζετε. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Μπήκα σήμερα στο Instagram της και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Τόσες φωτογραφίες έχω στο σπίτι μου, δεν έχω δημοσιεύσει.
2: Μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Τι ωραίο σπίτι. Τι καθαρό σπίτι. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου.
1: Έφευγα, εγώ πήγαινα γυμναστήρια. Καθόταν η Αστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι, γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε. Music 892.

0: Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Music 8-9-2.
2: Πολύ καλοκαιρινός.
3: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.

0: επαγγελματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε.
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V. Τα 5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr. Και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
14: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Σλή.
15: Άνετα.
13: Άνετα.
16: Άνετα.
14: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
15: Ναι, 35.
14: 35. Παντρεμένο, παιδάκια?
15: Ναι, έχω.
13: Το κοινό σου.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Πολύ ωραίο και το σημερινό θέμα. Μόνοι μου τα λέω, μόνοι μου χαίρομαι. Πολύ ωραίο και το σημερινό
3: θέμα.
2: Και
3: αυτό έχει σημασία. Εγώ έχω καταλάβει, Μαρία, ότι γενικά είσαι αυτόνομη. Δηλαδή, μπορείς να ζεις αποκλειστικά μόνος σου. Όντως, μόνος σου τα λες, μόνος σου γελάς. Μόνος σου στεναχωριέσαι. Είναι όλα μόνος σου. Δεν χρειάζεται παρέαση.
2: Όχι, δεν ακούγεται ωραία τώρα αυτό.
3: Ναι,
2: αυτό
3: και,
2: αυτό
3: και
2: δηλαδή,
3: είναι,
2: έτσι όπως το ακούω, δεν μ' αρέσει.
3: Και
2: όχι,
3: είναι,
2: δεν θα το δει. Να το αλλάξω αυτό, άμα είναι έτσι.
3: Όχι, μην το αλλάξει καθόλου.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει. Θέλω να χαρείτε κι εσείς με το θέμα που θα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία. Ας πούμε πρώτα αστεία. Αν μια μέρα. Και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Εάν μια μέρα. Σου ζητήσω βοήθεια, όχι οικονομική. Θέλω, Μαρία, θέλω αν μπορείς μια φορά τη βδομάδα να έρχομαι σαν ψυχολογική υποστήριξη να μιλάμε.
2: Ναι.
3: Θα το δεχτείς?
2: Φυσικά.
3: Μαλάκα, είσαι επικίνδυνη.
4: Χωρίς λεφτά, χωρίς λεφτά.
3: Ναι, όχι, είσαι επικίνδυνη.
2: Ψυχολογική υποστήριξη.
3: Ναι, εντύπωση, είναι δυνατόν.
2: Γιατί?
3: Είναι δυνατόν. Γιατί για να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο ψυχολογικά πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις. Από την βλακία σου.
2: Υποστήριξη, παιδί μου, δεν είπε.
3: Υποστήριξη, ναι.
2: Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σε σαπορτάρω εγώ, θα σε ανεβάσω ψυχολογικά. Γιατί?
3: Μιλάμε, είναι, γιατί κάτι τέτοιο βλέπετε. Γίνεται ψευτοψυχολόγοι, του βλέπει. Κάτι τέτοιο είναι, ρε.
2: Παιδί μου, δεν θα πάω να γίνω ψυχολόγο. Αλλά άμα θέλει εσύ να μου πει ότι χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη σε κάτι, γιατί να με σε βοηθήσω. Πρέπει να έχω
4: κάθε εβδομάδα, ρε Μαρία, τώρα κάθε εβδομάδα να έχει κάτι.
2: Μπορεί να θέλει και. Δεν ξέρω γιατί.
3: Είναι επικίνδυνη.
2: Ρε Σιφάνε, αν εγώ ερχόμουν, περίμενε. Αν εγώ ερχόμουν.
3: Δεν σου παθαίνω παρέα μια φορά εβδομάδα, θέλω ψυχολογική υποστήριξη.
2: Θέλω λίγο ψυχολογική υποστήριξη. Επειδή ναι.
3: Πρόβλημα,
2: μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
3: Η πρώτη ερώτηση δεν ήταν ναι, ήταν τι πρόβλημα υπάρχει, θα σου λέγα εγώ. Εκεί φαίνεται ότι είσαι ψωνάρα και είσαι επικίνδυνη. Η πρώτη ερώτηση είναι ναι, Μαρία, να σε βοηθήσω. Τι πρόβλημα υπάρχει? Αν μου πεις ότι νιώθω, έχω κρίση πανικού, δεν σου πω, έλα να σε βοηθήσω εγώ. Θα σου πήγε σε ένα ειδικό. Εσύ κατευθείαν ναι, ό,τι θα το λύσουμε μαζί, ό,τι πρόβλημα έχει.
2: Θα σε ρωτήσω, γιατί έχει κρίση πανικού?
4: Θα
2: το ψάξουμε λίγο.
3: Ναι, μαζί
2: αυτό το θέμα.
3: Έλα, ρε, Μαρία,
2: και μετά.
3: Έλα,
2: είσαι, άμα δω ότι δεν μπορώ.
3: Είδες η βλακεία, γίνεται επικίνδυνη, ναι. Φίλες και φίλοι. Ναι,
2: δηλαδή θέλεις να προσφέρεις τον άλλον.
4: Και δεν σε αφήνει και σε βρίζει
2: κιόλα.
3: Είναι αυτό που λέμε. Είναι όχι ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας. What the fuck.
4: Η Ράνια δεν είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας.
2: Καλέ, είναι. Άλλο σύμβουλος ψυχικής υγείας και άλλο ψυχολόγος.
3: Γιατί όμως να υπάρχει. Γιατί να είναι διαφορετικό αυτό, να σου πω. Τι διαφορά έχει?
2: Ο ψυχολόγος.
3: Η Ράνια είναι. Α, δεν είναι ψυχολόγος.
2: Όχι, δεν είναι ψυχολόγος.
4: Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας.
3: Αυτοί γίνονται με σεμινάρια, δεν είναι?
4: Μας ακούει κιόλας.
2: Ναι. Όχι, καλέ, έχει σπουδάσει.
3: Α, σπουδάζεται.
2: Ναι, και έχει κάνει και μάστερ και μεταπτυχιακά.
3: Μα φαίνεται από μακριά αυτή η κοπέλα.
2: Ναι.
3: Με το βλέπεις, λες, μα έρχεται ένα μάστερ.
4: Συγγνώμη, παιδιά, και ποια είναι η διαφορά του ψυχολόγου? Ναι.
2: Νομίζω, αλλά τώρα να τρώσουμε. Νομίζω ο ψυχολόγος, παιδιά, από αυτά που ξέρω εγώ, αναλαμβάνει πιο βαριά περιστατικά.
3: Δεν ξέρω, παιδιά.
4: Το σύμβουλο τι παίρνει?
2: Να τη ρωτήσουμε, δεν είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας.
3: Το.
4: Έγραψα 17 εξτραπολίδια.
3: Ρε κερατάδες στο μάρκετ, τι έχετε βρει για να μας παίρνετε λεφτά, ρε. Άκου τώρα, κάποια σχολή θα είναι για το σύμβουλο ψυχικής υγείας.
2: Παιδί μου, είναι πανεπιστήμια.
3: Υπάρχει.
4: Ιδιωτικά ή δημόσια?
3: Παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχει.
2: Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και δημόσια.
3: Αφού λέει παιδιά. Ακούστε τη Μαρία. Λέει, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και δημόσια.
2: Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα.
3: Και δεν ξέρω και ξέρω.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί να πα σε ιδιωτικό, μπορεί να πα.
3: Ακούτε, αυτοί τέτοιοι άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί πέρα. Εγώ σα την
2: καλέ, δεν έκανα εγώ μάιντ.
3: Εγώ σα την έχω. Σα την έχω εδώ πέρα για να σα παραδειγματίζω. Εσεί έχετε φίλου τέτοιου που σα κέρνουν τον εγκέφαλο. Τον ακούνε. Εγώ τα ξεδιπλώνω τώρα αυτά τα δύο. Το βλέπετε. Αυτά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Ανάμεσά σα. Εγώ ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Τρέλα, ρε. Παπάς και φούμαρο, μπουρδολογία, ασύστολη, ξέρω και
2: ναι,
3: ακούω.
2: Ναι, σου λέω ότι
3: και...
2: ξέρω, αλλά γενικότερα και ειδικότερα να ρωτήσουμε και κάποιον ειδικό.
3: Ωραία. Α, έλα ρε, πώς δεν είσαι ο ειδικός?
2: Αλλά...
4: Είδα ότι δεν είδα.
2: Μου πέταξες τώρα σπόντα, εγώ ότι ναι. Το παίζω ειδικό, σας αλλά, μου πεις τώρα.
3: Καλά. Τους ακούτε, έχετε φίλους και φίλες τέτοιες εκεί πέρα έξω. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα με ρωτάτε σε ένα δικό μου κομμουνιστικό καθεστώς.
2: Όπως το πες, κομμουνιστικό καθεστώς.
3: Θα τους συλλάμβανα όλους μέσα. Γκούλακ.
4: Λέει εδώ, στην Ελλάδα.
3: Γκούλακ. Να σας πω κάτι. Γκούλακ και θα έκανα δημόσια έργα. Δηλαδή, έλα εδώ, μπουμπουλίνη Ένεσλι, τέτοιες κατηγορίες που ενοχλούν. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό το έργο. Θα φτιάξουμε ένα καινούργιο δρόμο Αθηνών Πατρών. Συγγνώμη.
4: Τελείωσε.
3: Παρακαλώ.
4: Λέει εδώ πέρα στην Ελλάδα, λέει ο τίτλος σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν είναι νομοθετικά καταχειρωμένο επάγγελμα,
3: ναι.
4: Όπως ο ψυχολόγος.
3: Ναι.
4: Ένα πιστοποιητικό από ιδιωτικό φορέα δεν σε κάνει ψυχολόγο και δεν σου δίνει δικαίωμα. Ναι.
3: Έλα ρε τώρα.
2: Παιδιά, έχουν και επόπτες, έχουν και διάφορα πράγματα. Ναι, δεν πας έτσι.
4: Έχει σεμινάρια περίπου 1000 ευρώ, πλήρη προγράμματα 6.000 ευρώ.
2: Σωματική ψυχοθεραπεία.
3: Ναι. Ρε, να ξέρω να πούμε τώρα και τι.
4: Να, έχει δίκιο. Αυτό που λέει η Μαρία.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Πάρτε τη Ράνια τηλέφωνο.
2: Όχι,
3: γιατί αυτή τη στιγμή
2: ο Λεωνίδας,
3: ο διευθυντής μας, κοιτάει σαν τον κάπο Μαρού. Γιατί να πούμε την αλήθεια τώρα. Θέλετε ξεβράκωμα! Πρωινό ξεβράκωμα! Γιατί ο Λεωνίδας έφαγε παπά από τη Μαρία την NSD, ο οποίος, τι να πούμε την αλήθεια, πόσο...
2: Τι παπά λέει η Λεωνίδα.
3: Πώς συστήθηκε η Ράνια εδώ πέρα. Ποιος, τι.
2: Για μένα δεν έλεγε
3: ναι,
2: τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Τη Ράνια, φίλη δικιά σου δεν είναι η Ράνια.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έτσι δεν γνωρίζετε κατά τον Λεωνίδα.
2: Ναι, ναι.
3: Ήρθες και είπες στον Λεωνίδα, έχω μια...
2: πρότεινα.
3: Πρότεινες τη Ράνια αυτό. Τι, όταν την πρότεινες, τι είπες. Έχω μια φίλη σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και ο Λεωνίδας, επειδή είναι αγράμματο το παιδί, σου λέει. Επειδή λοιπόν, επειδή σου λέει, α, σύμβουλο ψυχικής υγείας, ραδιόφωνο.
2: Τι χρειάζονται εδώ μέσα όλοι.
3: Καλά, εντάξει. Και μετά μου λες εσύ να μην ανοίξουμε, πώς το λένε, βίντεο με Αφρικανούς.
4: Πάσκαλα. Κινηθεία μαζί με τους Αφρικανούς. Αν ο στόχος σου λέει να βοηθάς ανθρώπους μέσα από συνεδρίες, διαρκούν 2-3 χρόνια για να γίνει σύμβουλο ψυχικής υγείας.
3: Α, έχει και τέτοιο, ρε.
4: Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εποπτεία και αναγνωρίζεται από επαγγελματικούς συλλόγους.
3: Από επαγγελματικού συλλόγου. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι με του ανθρώπου. Εγώ λέω ότι διαφορά έχει αυτό. Ναι.
2: Για μένα που είπε ότι θα δικαιωθώ αυτό, ήταν.
3: Ναι.
2: Και υπάρχει και η σωματική ψυχοθεραπεία, το human development.
3: Ναι. Human development.
4: Για να κάνει ψυχοθεραπεία δεν πρέπει να είσαι ψυχολόγο.
2: Σωματική ψυχοθεραπεία. Έχω μία άλλη φίλη που κάνει. Τον παθολόγο.
3: Φέρτη για να διώχνω και αυτή.
2: Λοιπόν, και πηγαίνει σε ειδική
3: παιδιά,
2: σχολή και έχει και υποπτία φυσικά.
3: Να απευθυνθώ ακροατές, παιδιά.
2: Είχα πάει εγώ σε σωματική ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει. Σωματοποιούνται
3: εγώ
2: όλα.
3: Δεν του έχω φέρει τυχαία αυτού όλου εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει γίνει μια μικρογραφία τη κοινωνία. Εγώ απλά εδώ πέρα του έχω για να σου ξεβρακώνω μπροστά σα και να είστε εσεί προσεκτικοί αύριο μεθαύριο στη ζωή σα. Αφήστε, δηλαδή εδώ θέλω να ακούτε αυτήν την εκπομπή και να περνάτε καλά για να καταλαβαίνετε τι κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω. Είναι μικρογραφία τη ζωή εδώ πέρα τα κουνάβια. Αυτά κυκλοφορούν έξω. Σα τρώνε λεφτά, όχι.
2: Αυτά λέει κυκλοφορούν έξω. Μαζέψτε τα.
3: Οι ψυχολόγοι, όπως λέγονται. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω, δίθεν influencer, μπουμπουλίνη, είμαι τίποτα και πληρώνομαι. Χωρίς να σημειώνει τώρα.
4: Φανή! Άρχισε πάλι.
2: Χωρίς να σημειώνει.
3: Μαρία Ένεσλι, Κρίσταλη, ψυχολόγο ενέργεια, όλα αυτά είναι εκεί πέρα έξω. Και σα τσιμπάνε λεφτά.
4: Εγώ ξέρετε τι έπαθα.
3: Φερθείτε έξυπνα, ναι.
4: Εγώ πριν πάω στην ψυχολόγο μου εκεί, πήγα σε μια άλλη ψυχολόγο στην Γλυφάδα.
2: Ναι.
4: Πήγα σε μια ψυχολόγο στην Γλυφάδα με κρίση πανικού φουλ. Ναι. Και πάω εκεί και με ρωτάει τι δουλειά κάνω και με πιάνει συζήτηση. Πόσα χρήματα παίρνει ο Αρναούτογλου, πόσα χρήματα παίρνει ο Λαυρόπουλος.
2: Να σε ρωτήσει.
4: Πώς είναι, αν έχουν σχέσεις,
3: όταν...
4: αν έχουν παιδιά.
3: Σας
4: μιλάω παιδιά, φρίκα.
3: Το λέω και στους ακροατές. Αν σε ρωτήσουν ποτέ τι λεφτά παίρνω, θα τους λες. Όχι, κακώς. Θα τους λες. Αστρονομικά ποσά. Γιατί σε σέβονται έτσι. Δηλαδή, αν πας να πεις πόσα λεφτά παίρνει ο Λαμπρόπουλος από το ραδιόφωνο, 50.000 το μήνα. Τι! Θα λες μεγάλα ποσά.
4: Γιατί δεν λέω ψέματα, παιδί μου.
3: Εκείνη διαφορά. Γι' αυτό δεν πάτε μπροστά στη ζωή σας. Γιατί έτσι φτιάχνεις το προφίλ. Μετά σε σέβεται ο κόσμος. Όταν ξέρει κάποιος.
4: Σε αξία, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Γιατί σου λέει δεν μπορεί. Για να δίνουν στο Λαμπρόπουλο 50.000 κάτι κάνει καλά. Okay. Δεν θα ψάξει ποτέ τι κάνω καλά. Κατάλαβε τι γίνεται. Okay. Δεν θα ψάξει ποτέ τι κάνω καλά. Ναι. Πόσα παίρνει ο Λαμπρόπουλος από εκεί πέρα, 100.000. Εκεί ο άλλος μπορεί να στην αρχή να σε φθονήσει, ναι. Αλλά μετά σου λέει: ω μαλάκα.
4: Κάτι κάνει.
3: Κάτι κάνει. Κάτι κάνει.
4: Okay.
3: Συνέχισε. Εκτός άμα είναι εφοριακός. Εκεί τι κάνει.
4: Όχι, όχι. Εκεί θα λέμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, συνέχισε, Μαρία, τι έλεγες.
2: Όχι, δεν είχα ξεκινήσει το θέμα, η αλήθεια είναι, που θα σας πω.
3: Όχι, λέει ο Γιώργος. Πολύ δίκιο. Φαν λέει: όλοι αυτοί τα δικά σου λεφτά τρώνε. Πολύ σωστό.
4: Για μας, λέει.
2: Για τους ψυχολόγους ή για εμάς.
3: Για όλους αυτούς που κράζω. Πολύ σωστό, φίλε Γιώργο, το ερώτημά σου. Όχι. Αλλά άκου να δεις τώρα, γιατί είπαμε αυτή η εκπομπή είναι σχολείο.
2: Ναι.
3: Όχι. Αλλά δεν τρώνε τα δικά μου λεφτά. Ούτε εγώ τα δικά τους. Απλά εγώ βγάζω λεφτά.
4: Ναι.
2: Ναι.
3: Κατακεραυνώντας τα επαγγέλματα τους.
2: Μα πώς το
3: Φάνη λέει και τα δικά σου λεφτά τρώνε. Όχι. Αλλά εγώ βγάζω λεφτά από αυτούς έμεσα. Εγώ βγάζω λεφτά, έχω καταφέρει να βγάζω λεφτά από τους απατεώνες. Είμαι ουσιαστικά ένας.
2: Είσαι και απατεώνες τώρα.
3: Είμαι ένας κυνηγός κεφαλών.
4: Αλήθεια είναι.
3: Αυτό είμαι κυνηγός. Είμαι κυνηγός κεφαλών.
2: Είμαστε απατεώνες.
3: Ναι,
4: όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαστε απατεώνες.
3: Σύπαστε. Τι είπαμε, εμένα όταν. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
2: Είπες ότι από τους απατεώνες.
3: Ναι, άρα εσύ γιατί θύχθηκες.
2: Γιατί είσαι απατεώνες. Από αυτούς λες, δίπλα.
3: Λοιπόν. Εγώ είμαι ένας σύγχρονος κυνηγός κεφαλών. Αυτό που λέγανε παλιά, πιάστε τον, Αυτό που πάει και τον πιάνει, ποιο είναι αυτό, εγώ. Είμαι ένα χρήσιμο Van Helsing.
4: Van Helsing.
2: Van Helsing.
4: Σε θαυμάζω.
3: Συνέχισε.
2: Έχει αρχίσει τώρα η παράσταση.
4: Εσύ, τι είναι η σωματική ψυχοθεραπεία που έκανε.
2: Εσύ, ό,τι έχουμε, σωματοποιείται.
4: Αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, είναι άνθρωποι
3: και
2: δικαιωμένοι.
3: Έχουμε μάγκα, μάκα και φάσει τέσσερι κρέπε, θα σωματοποιηθεί. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει, θα γίνει
4: σωματικό. Άστο, Μαρία μου, άστο.
3: Κάθεσε και τρώσε τρία κλαμπτά του. Αυτό θα έρθει και θα σωματοποιηθεί κάποια στιγμή.
4: Αλλά μην τον ακουστεί.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει. Σωματοποιείται. Λοιπόν, το συνέστημα σωματοποιείται σε διάφορα σημεία του σώματο. Οπότε σε βοηθάνε.
3: Σωματοποιείται σε διάφορα σημεία του σώματο. Αυτό αξίζει να το πληρώσω.
2: Εσύ ανάλογα με αυτό που έχει. Δηλαδή μπορεί.
4: Λοιπόν, και τι έκανε.
2: Λοιπόν, και πα. Στην σωματική ψυχοθεραπεύτρια, τέλος πάντων, μιλάς όπως την ψυχολόγο, αλλά σου κάνει και κάποιες ειδικές ασκήσεις που έχουν να κάνουν με το σώμα και να
3: μαγική
2: το.
3: Μαγική λέξη. Πράγματα που δεν πρέπει να καταλάβεις, το λες ειδικό. Όταν λοιπόν, αν φτάσεις σε κάποια φάση να πουλήσεις κάτι σε κάποιον και δεν θες να καταλάβεις ότι του πουλάς παπά, θα λες είναι ειδικό.
4: Είναι ειδικό.
3: Όταν λες τη λέξη ειδικό, ο άλλος αυτόματα μπαίνει σε μια φάση που σου λέει: ω, αλλά είναι ειδικό. Μην το ψάχνεις. Δηλαδή, όταν του λες ότι είναι ειδικό, του λες ότι έχω κάνει μια διαδικασία για εσένα, την οποία εσύ δεν θα χρειαστεί να την κάνεις και να την εξηγήσω και θα την πάρεις έτοιμη. Γιατί είναι ειδικό.
2: Μα δεν κάνουν διατάσεις.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Κάνουν άλλες ασκήσεις.
3: Θέλετε να πουλήσετε κάτι, λοιπόν, την κίνηση. Πουλάω Φερρυπίν μια κρέμα. Αυτή η κρέμα είναι για τις ρητίδες. Τι περιέχει μέσα, περιέχει κάτι, μια ειδική ουσία που τις κάνει καλύτερες.
4: Το γνωρίζω.
3: Έχω αυτό, τι κάνει αυτό, έχω μέσα κάτι ειδικό. Δηλαδή, όταν βάζεις τη λέξη ειδικό, σταματάς να δίνεις απαντήσεις.
4: Okay.
2: Παιδί μου, είναι καταπληκτικό. Ζωντά, ισοπεδώνει όλα. Όλα κατάλαβες τι γίνεται. Τα ισοπεδώνει όλα.
3: Έχω άδικο. Έχω άδικο.
4: Για πες μας κάποιες ειδικές ασκήσεις που σου
2: έκανε. Εσύ Δημήτρη.
3: Και τώρα δεν μπορώ.
4: Μαρία, τι σου έκανε, πήγες ειδική ψυχοθεραπεία. Τι σου έκανε, σωματική.
3: Ήταν ειδική. Δεν μπορεί να στα πει.
2: Τώρα να σου κάνει
4: μαλάκα.
2: Άμα σου πω.
3: Ειδικό, ειδικό.
2: Κάνουν σε κάποια σημεία και στήλη ρεφλεξολογίας.
3: Ναι.
4: Okay.
2: Κάνουν και συγκεκριμένες ασκήσεις που κάθεσαι όρθιος, κουνάς τα χέρια με συγκεκριμένη κατεύθυνση, σκεπτόμενοι κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Όχι διατάζει.
3: Και όπως λέει και ο Ηλίας, το ειδικό, παιδιά, αν θέλετε να πάτε την παπάντζα ένα level πιο πέρα, το ειδικό θέλει εξειδίκευση. Να εξειδικεύσεις το ειδικό που είναι ήδη εξειδικευμένο. Λοιπόν.
2: Έχει ταιριάξει, ναι. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα που στέλνουν σχόλια καλά, και σολάρουν. Ναι,
3: καθόλου παράνοια η Μαρία, παιδιά. Καθόλου παράνοια η Μαρία. Άστο. Η Μαρία είναι διάνοια. Άστο.
2: Ναι.
3: Ναι, διάνοια, λέγε. Η Μαρία είναι. Αχ, Μαρία. Θα θέλατε να είναι χαζή Μαρία. Αλλά και εγώ θα ήθελα. Συνέχισε, Μαρία.
2: Ναι. Τι να πω τώρα. Να το πω το θέμα.
4: Να το πει, να το πει.
2: Γιατί έχουμε ξεκινήσει με τους ψυχολόγους και τους human development, ναι, και όλους αυτούς.
3: Ναι.
2: Και φυσικά στο human development, για να σας το πω και αυτό, είχα συναντήσει. Που έφευγε κατά τύχη, πολύ γνωστό, mm-hmm. που έχει, δηλαδή.
4: Τι νέες.
2: Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γνωστός που τον ξέρουμε, που είχε αναπτυχθεί γιατί είχε κάτι κολλήματα ο άνθρωπος και με αυτή την μέθοδο κατάφερε και αναπτύχθηκε πολύ επαγγελματικά.
4: Μάλιστα. Ναι. Human development λέγεται αυτό.
2: Ναι. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
3: Είναι ειδική όγκο γι' αυτό.
4: Κάτσε ρε να μάθουμε. Τι να μάθουμε.
2: Ρε παιδί μου, είναι όπως η ψυχολόγος,
4: ναι.
2: και σου κάνει κάποιες αναλύσεις αυτά τα θέματα που έχεις, τα μπλοκαρίσματα.
4: Στα επαγγελματικά
2: πάντων.
4: Μόνο.
2: Όχι μόνο στα επαγγελματικά. Μπορεί να έχεις επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε.
4: Okay.
2: Δουλεύεις με τον εαυτό σου, αλλά δουλεύεις μέσα από διάφορες ασκήσεις.
3: Όλη μέρα δουλεύουμε, μωρή. Θα δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, άμα βαράει ο άλλο και η άλλη κάρτα μέχρι σε 4 το απόγευμα. Άρα μετά σταματάει και ξεκινάει να δουλεύει τον εαυτό του. Γάμο.
2: Τέλεια. Απλά να μου έχει ταιριάξει λίγο περισσότερο το ενεργειακό.
3: Ναι.
2: Έτσι, για να τα λύνω.
4: Εντάξει, αναλόγως. Όπως σου ταιριάζει, Μαρία.
2: Τι σου ταιριάζει, ναι.
3: Εγώ, παιδιά, σου ξαναπεί ότι η Μαρία η Ένεσλι, μακράν από μένα, από τον Δημήτρη και από την Ελένη, είναι η πιο έξυπνη. Αφήστε που κάνω πλάκα εδώ πέρα. Και εγώ έχω καθόλου.
2: Ναι.
3: Και να σου πω κάτι. Εγώ έχω φτιάξει και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω, θα σου το πω και αν θες απάντα, πιστεύω ότι είχε σχεδιάσει ήδη. Το πώς θα πάρεις τη θέση της Ελένης. Και μπορώ να σου το αποδείξω κιόλας.
2: Μα δεν κατάλαβα.
3: Που ερχόσουν νωρίτερα στην εκπομπή για να σε συμπαθήσουμε και να πούμε τι πλάκα για αυτή τη Μαρία. Χαζούλα είναι, ωραία, έλα κάνε πλάκα. Και ερχόσουν και κολοτριβώσουν για να σε συμπαθήσουμε. Και ήξερες ότι η Ελένη είναι σε δύσκολη φάση. Και την πάσεις στο λαιμό. Και την πάρει γιατί με τύλιξε σε μένα και τον Δημήτρη και σε συμπαθήσαμε.
4: Και τη έριξε στο φωτάρα από δίπλα.
3: Λοιπόν, καλά, όχι. Αυτό δεν ξέρω. Όχι, αυτό
2: αυτό τώρα.
3: Βέβαια. Εσύ μην το κοιτάει το θέμα.
2: Άκου, τι λέει.
3: Λοιπόν, βέβαια.
4: Τα έκανε, τα έκανε.
2: Δεν ήξερα. Δεν ήξερα που είχα έρθει πιο νωρίς. Δεν ήξερα
3: προχώμουνα. Μην είναι τριγικό. Σκάβει και σένα το λάκκο σου.
2: Το δικό του γιατί.
3: Η Μαρία με τόσο ψηλό τρολάρισμα που σου κάνει και σε παίζει κάθε μέρα και σε ξεφτιλίζει.
4: Με ξεφτιλίζει.
3: Βέβαια.
2: Είσαι καλά, εγώ ξεφτιλίζω. Δημήτρη, το πιστεύεις αυτό για
4: τι
2: μένα.
4: Δεν τρέπεσαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν τρέπεσαι. Δεν σου φτάνει μια θέση και δεύτερη.
2: Περιμένεις τον Εφάνη να σου ανοίξει.
3: Εγώ νιώθω πολύ safe. Δηλαδή, εγώ παλιά με την Ελένη, όταν μας άφηνε στους δυο μας, χωρίς πλάκα. Λέω πω, πότε θα πω με την Ελένη. Ενώ η Ελένη τώρα έχει πάρει και το ρόλο το δικό σου. Δηλαδή, μπορεί να είναι όσο βλαμμένο εσύ.
4: Τι λες, μωρέ, πας καλά.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε λίγο.
2: Γιατί δεν είμαι βλαμμένη.

0: 2 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Zamna σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Zamnax Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Η Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά,
11: ναι,
10: και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
13: στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Ζουμπα.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβομαχίες.
2: Πες με φόρα.
3: Φίλες και φίλοι.
2: Νίκος.
3: Νίκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μαδάρα.
3: Καλημέρα, Νίκο μου.
4: Σήμερα... καλώς ήρθες.
2: Γεια σου, ρε Νίκο.
3: Και Νίκο, σήμερα έχεις την τιμή να παίξεις σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες που έχουν γίνει ποτέ.
4: Τιμή μου.
3: Θα πρέπει, και θα είναι δικιά σου τιμή, θα πρέπει να μας πεις με ποια θα παίξεις. Μαρία Ένεσλη ή Ελένη Βουλγαράκη.
4: Κοίταξε.
3: Είναι δύσκολο,
4: επειδή,
3: είναι δύσκολο.
4: Επειδή είχα παίξει πριν χρόνια πάλι και ήταν με την Ελένη.
2: Α, πώς το έχεις πάει, είχαμε χάσει.
4: Άκλαστος, άκλαστος. Δεν πειράζει. Λέω να την ξαναπάσουμε την Ελένη.
3: Με την Ελένη.
2: Μάλιστα.
3: Να πούμε πριν συνεχίσουμε, Ελένη, ότι έχουμε και κάποιες δυνάμεις. Τι εννοώ, το έχουμε εμπλουτίσει το παιχνίδι. Εσύ μιλάς με τον ακροατή που σε διάλεξε. Αν πιστεύεις ότι είναι χαζός, μπορείς να κάνεις swap. Να πεις τον αλλάζω, αν το πεις πρώτη.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, αφού ακούσουν. Μπορείς να κάνεις και freeze. Freeze σημαίνει ότι για 5 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να πει η Μαρία κάτι. Και μπορείς να κάνεις και.
2: Συμμαχία.
3: Συμμαχία. Τη συμμαχία όμως δεν θα τη βάλουμε σήμερα για να δούμε ποιος είναι αυτό.
5: Μπορείς πάνω πλοία να σκοτώσει.
2: Γιατί freeze τώρα, τι είναι αυτό που μου λέτε.
3: Ωραία, να παίξω. Άστο.
2: Άστο έτσι τώρα.
3: Άστο έτσι. Άστο έτσι. Λοιπόν, είμαστε και live στο TikTok που είμαστε. Στο Instagram, live στο Instagram. Λοιπόν, περίμενε τη γραμμή σου, φίλε. Ποιον έχουμε.
2: Νικητία.
3: Νικητία.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νικητία μου, με το όμορφο το όνομα.
2: Από πού βγαίνει?
3: Από τον Νικητά.
6: Είναι το θηλυκό του Νικητά, ναι.
2: Α, Νικητία.
3: Αν και σήμερα με αυτού που θα παίξει, νομίζω το όνομα δεν θα βοηθήσει. Λοιπόν, Νικητία μου, θα παίξει με τη Μαρία την Ένεσλη.
6: Ωραία.
3: Παιδιά μου, το παιχνίδι είναι απλό. Ταμπού παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχει ο κάθε ένα στη διάθεσή σα για να βρει όσο να δω περισσότερε λέξει μπορεί. Λοιπόν, τα κορίτσια. Πάνω κάτω από τη λέξη που σου περιγράφουν και έχουν και 5 απαγορευμένες λέξεις. Δεν πρέπει να σας πούν ούτε κάποιο ομόριζο ή παράγωγο αυτόν. Έχετε και να πάσω στη διάθεσή σας.
2: Μη γελάτε, παιδιά.
3: Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά μου.
6: Ναι.
3: Λεωνέα Σόζε.
2: Εγώ θα ξεκινήσω.
3: Ξεκινάει πρώτη η Μαρία η Ένεσλη μαζί με.
2: Την Νικητία.
3: Νικητία, είσαι έτοιμη.
2: Ανακάτεψε τα καλά.
3: Μίτσο, εσύ θα ελέγχεις.
2: Γιατί κάθε φορά δεν τα ανακατεύει.
3: Σε τρία. Σε τρία. Δύο. Ένα. Έλεγχε εσύ. Πάμε.
2: Λοιπόν, δεν είναι, όταν έχει άσχημες καιρικές συνθήκες λέμε έπεσε ένας μεγάλος και άνοιξε το δέντρο στα δύο.
6: Κερασνός.
2: Ναι. Λοιπόν, βάζεις για το νερό στην κουζίνα για να φεύγουν τα μικρόβια. Τι?
6: Χλωρίνη.
2: Όχι, όχι, το βάζεις εσωτερικά. Το διαφημίζουν και στην τηλεόραση. Έλα, καλέ. Τι
5: Σπάσω.
2: Πάσου, πες.
6: Ναι.
2: Όχι, πάσου. Δεν λέω πάσου. Όχι. Το βάζουνε και κάνει.
3: Φίλτρο, μωρή. Φίλτρο, μωρή, Νικητία. Ξύπνα.
2: Το λοιπόν. Άλλο ήταν ξεσκαρδάρο, δεν το βρίσκει ποτέ.
3: Αυτό είναι από τις καλεσμένες της Μαρίας. Λοιπόν, Νικητία, περίμενε, έχετε βρει μία. Καλά τα πήγατε, θα μπορούσε να βρείτε το φίλτρο.
2: Δεν
3: καμία. Λοιπόν, πάμε στο φίλο
2: των. Παίζουμε με τον Νίκο.
3: Με τον Νίκο. Νίκο, είσαι έτοιμο.
4: Πανέτοιμο.
3: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Για να δούμε, το λιοντάρι της Καταστροφιάς επιστρέφει και αυτή η φορά.
2: Άκου τι λέει τώρα, σκίστε. Έλα, μη λέτε έτσι.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, θα πάρω ένα τέτοιο γιατί με έχει πιάσει τρομερός. Με έχουν ματιάξει. Έχω έναν.
4: Πονοκέφαλο.
2: Ναι, ο.
4: Πονοκέφαλο.
2: Ναι. Με τα όνειρά μου κόκκινα. Αχ, είπα κόκκινο. Θα το βάλω. Το τέτοιο μου τραγούδι είναι του Weekend. Είναι.
4: Τραγουδιστή.
2: Τι είναι αυτό, είναι το. Το λατρεύω. Είναι.
4: Κομμάτι.
2: Το λατρεύω, το λατρεύω.
4: Ναι,
2: το. Τα.
4: Αγαπημένο κομμάτια.
2: Τα.
4: Τα αγαπημένα κομμάτια.
2: Κέρδισα.
3: Τέλος. Κονιοντάρι της Καστοριάς επέστρεψε. Έχασε αυτό, λέω, έχασε. Κονιοντάρι της Καστοριάς τα κατάφερε και πάλι. Τα έκανε σκατά.
2: Είμαι λίγο ντεφορμέ,
3: Φίλες και φίλοι.
2: Μα αυτό τους λέω και εγώ, ντεφορμέ είμαι. Εγώ Μαρία, σε καταλαβαίνω.
3: Στους διπλούς ο μονόθαλμος βασιλεύει.
2: Λέει τώρα.
3: Φίλες και φίλοι, υπέροχη Ελένη Βουλγαράκη.
2: Ο Νίκος θέλει, γιατί του έλεγα τάτα και μου έλεγε τραγούδια.
3: Φίλες και φίλοι, Ελένη Βουλγαράκη.
2: Τι ήταν τελικά.
3: Επέστρεψε.
2: Αγαπημένα.
3: Η Ελένη πολύ αγαπήσαμε, είναι εδώ.
2: Λες να το είπε.
3: Μπορεί
2: και να το είπε και κάποιο.
3: Δεν ξέρω, το άκουσε εσύ. Δεν το άκουσε. Δεν ξέρω τι έγινε. Το είπε, λέει παιδιά. Μισό λεπτό. Το είπε. Το είπε, δεν ξέρω, δεν άκουσα.
4: Το είπε. Είπα τα αγαπημένα και μετά είπα και τα αγαπημένα τραγούδια.
2: Α, είπε αγαπημένα.
3: Ωραία, πάμε. Νέα 15. Κλείσε. Κλείσε. Νέα 15.
0: Κάτσε μια τόπε. Περιμένετε. Αφήστε με να κερδίσω και να το χαρώ.
3: Όχι, περίμενε. Το είπε. Το γράφουν πολύ. Το γράφουν πολύ. Ναι, το είπε.
0: Άρα ναι, αλλά από εκεί πάλι κέρδισε.
3: Όχι, 2-1.
0: Σοπαλία.
3: Έχασε 2 τέτοιο.
0: Γιατί δεν το κατάλαβα.
3: Βρήκε μία, αυτή βρήκε 2 και έχασε μία. Άρα είστε 2-2.
2: Τι λες, Ρεφάν.
0: Τι λες, Ρεφάν.
6: Μία-μία, καλέ.
3: Ναι, μία-μία και λέω 2-2. Λοιπόν, πάμε 9-15.
2: Έκαψα μία.
0: Ρε, παιδιά, έκαψε μία και το πήρα εγώ. 2-1.
5: Όχι, ρε, μα.
3: Βρήκε 2, σου λέω.
0: Βρήκε 2.
3: Ναι, ναι, ναι. Τα καμπμένα τα καμπμένα το πήρε. Λοιπόν.
0: Αμάντια και χαλάρωσα.
3: Βαγγέλη Κύρου. Όχι, δεν είπε.
0: Καλήμονο.
3: Λοιπόν, 9-15 νικητή, έτοιμη.
6: Πανέτοιμη.
3: Τρία. Δύο.
0: Τι μήμα σας, πριν λες Κίστινε. Είπες Κίστινε. Είπες Κίστινε πριν.
3: Έχει πάει 10 και 10, έλα. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Oh. Από εκεί όταν με πατάς και ανάβεις το φανάρι για να μην περάσουν τα...
6: Διάβαση.
0: Τι όμως.
6: Διάβαση παιδιών.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια καινούρια που την έβαλα στο κινητό και έχει να κάνει...
3: Πολύ καλή.
5: Και επειδή η Μαρία είναι πάρα πολύ δυνατή, είχε απαγορευμένη λέξη κινητό και το είπε. Και στη διάβαση είπε. Τι, δεν είπε κινητό?
0: iPhone είχε. iPhone είχε.
3: Το phone, iPhone.
0: Α, είχε κινητό.
3: Και, κινητό, ναι.
5: Και στη διάβαση πεζών είπε όταν περπατάς και έχει το περπάτημα.
3: Ωραία. Έλα, άρα παιδιά. Έχουμε 0.
5: Μείον 2.
3: Ελένη θα το παίξει όμως. Θα το παίξει.
4: Μόνο απαγορευμένη μην πει.
2: Ναι, ναι. Καλά, μην ορκίζεσαι.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτό, πάσο. Όχι σουβλάκι, το άλλο που αρέσει πάρα πολύ.
4: Γύρος.
2: Θα φάω μία τέτοια.
4: Πίτσα.
2: Όχι, είναι και αυτό κρέας. Είναι μία...
3: Είπε.
2: Καλά, μπριζόλα, ρε εσύ.
3: Μπριζόλα, δεν πειράζει.
5: Είναι χοιρινή και εσύ.
0: Περίμενε. έχουμε χάσει και 2, τώρα τι έχει.
3: Η Ελένη δεν βρήκε καμία, εσύ έχασες μείον 2. Άρα ο Νίκος... Όπλα.
2: Έλα, Νίκο, με την αξία σου είναι στο πήρες.
4: Ελένη μου, το χρωστάω.
3: Όχι, η Ελένη με τον Νίκο κέρδισε.
0: Μείον 2 εγώ, μείον 1 η Ελένη.
3: Μηδέν η Ελένη.
2: Εγώ 0.
0: Τέλεια.
3: Φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να αλλάξει, να λήξει κάπως διαφορετικά.
0: Άσε μας, ρε Ηλία, ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Άσε μας.
2: Έλα να παίξεις καλύτερα, άμα μπορείς.
0: Ναι.
3: Φίλες και φίλοι, αυτά μοναδικές συγκινήσεις. Μοναδικές συγκινήσεις, πραγματικά. Εδώ πέρα, Ελένη και Μαρία Ένεσλι, ένα δίδυμο πραγματικά, το οποίο για μένα...
0: Δηλαδή, πραγματικά. Είχαμε μία χάλια μέρα, εντάξει.
3: Ναι.
0: Έτυχε. Επίσης, εγώ δεν έχω πιει καφέ και ξέρεις ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς καφέ.
3: Μηδέν με μείον δύο. Έγινε και αυτό. Τα παιδιά αυτά μπορούν. Δεν ξέρω.
2: Έχουμε επιβιώσει πάντως στη ζωή και τα πάμε καλά.
3: Ναι.
0: Ωραίο, αυτό έχει σημασία.
3: Το ηλίθιος και πανηλίθιος είναι πολύ λίγο για μένα. Δηλαδή, είναι και υποτιμητικό με την έννοια ότι είναι πολύ λίγο. Γι' αυτό είναι υποτιμητικό. Φίλες και φίλοι, δυνατές συγκινήσεις που μόνο τα κουνάβια μπορούν να σας χωρίσουν. Εμείς έχουμε μετά τα κουνάβια επίτηδες τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας. Τυράνια, γι' αυτό δεν έχουμε βάλει τυχαία τυράνια, δεν βάλαμε τυχαία τυράνια στη θέση. Έρχεται εδώ πέρα, εντάξει, επειδή το λάπτοπ, εγώ στο λάπτοπ μου έχω το Viber. Πάρα πολλοί από εσάς, σε άντρες μιλάω, κάθεστε μετά βρέσει χαμένοι και καυλαντίζετε εδώ πέρα με τη ράνια. Το παίζετε γκόμενοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Αηδιάζω, ξερνάω πάνω σας. Συνεχίστε παρόλα αυτά.
1: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, στους άλλους να δουλεύουν.
4: Τι μα λέει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιο ζωή να τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
4: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ!
2: Είστε
3: μου, εμείς το έχουμε. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν το έχω διαβάσει και το θέμα. Όχι ότι τα.
3: Έτσι λένε και πολύ πλάκα.
2: Όχι ότι μελετούσα και πολύ, δηλαδή.
3: Έρχονται μηνύματα πολύ ωραία, έτσι να ξέρεις. Είσαι η τάπα της ζωής μας.
2: Με καλαβές. Βρε βρωμιάριδες, μου συγκινείτε.
3: Η Ελένη ήταν να έρθει από την αρχή και ήρθε στις
2: 9.30. Η αλήθεια
3: του ήταν άρθρο λίγο νωρίτερα. Ναι, ρε Ελένη, τα παιδιά μας συγκινούν τέτοιο. Έμαθε η Ελένη ότι θα βάλουμε παράθυρο που ανοίγει και τσούπι. Α, θα βάλουμε παράθυρο. Θα βάλουμε παράθυρο πέρα, ναι, έχεις δίκιο.
2: Επιτέλους, αυτό έπρεπε να γίνει. Μπράβο. Το είπα κρότης αυτό.
3: Ναι. Είπες
4: ότι ξεκινήσεις πιάνο.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
3: Μας έλειψε η φωνή σου, Λενιό, μόνο η φωνή σου.
2: Το είπα στο TikTok.
3: Μήπως έβρες πιάνο. Δεν έχει ακούσει την κουμπή, Ράνια, πάλι καλά. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Να πούμε ότι η Ελένη, γιατί κάποιοι στείλατε μηνύματα. Η Ελένη είχε φέρει μια φορά πιάνο. Καταρχήν ξέρει ότι η Ελένη ξέρει πιάνο. Μα είχε πει ότι ξέρει. Είχαμε φέρει αρμόνιο εδώ πέρα του Λευτέρη και μα είχε παίξει. Παιδιά, η Ελένη μα αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει ένα νέο χόμπι. Θα ξεκινήσει να παίζει πιάνο στον ελεύθερο του χρόνου στην Πορτογαλία.
2: Και το επειδή το έχω πει στο TikTok, σπεύσανε διάφοροι ακροατές και είπανε, Ελένη, τι είναι αυτά που λες. Όχι να μάθεις, να διδάξεις μάλλον εννοείς. Και έλεγαν, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είπα να ξεκινήσω ένα χόμπι και είπα να εξελίξω αυτό το ταλέντο που έχω στο πιάνο.
3: Στο πιάνο.
4: Και πολύ καλά
3: κάνει. Μαθήματα πιάνου.
4: Πόσα χρόνια έκανες.
2: Τώρα θα το κάνω αυτό στην Πορτογαλία. Δηλαδή σκέψου λίγο τώρα πώς θα γίνει αυτό.
4: Θα πηγαίνεις σε δασκάλα.
2: Ναι.
4: Μα Ελένη, θα πηγαίνεις σε δασκάλα. Ή μόνη σου.
2: Μόνο πώς θα το κάνω, ρε που
4: πήρε. Άρα θα πας σε οδείο.
5: Πόσα χρόνια, ρε παιδί, μου είχες κάνει.
2: Είχα κάνει.
3: Πεθαίνω με Ένεσλι, η οποία έχει αυτό το έμπαθι.
2: Δεν με παίρνει τα σοβαρά.
3: Ναι, νομίζω είναι
2: αλλά έχει δίκιο, γιατί όντω έκανα.
3: Αυτό που κάνει είναι τρολάρισμα, το κάνει ξεμπουλίν. Δεν σε πιστεύω.
2: Όχι, θα το πιστεύω.
4: Μαρία, είσαι κρυσάθλια. Κρυσάθλια. Να κάνω μια ερώτηση. Ήρθε η κοπέλα και κάθε και την ρωνεύεσαι.
5: Ρώτησα πόσα χρόνια έκανε πιάνο. Πάνε να με διασύρουν.
3: Ρωτάει εδώ πέρα ο
2: Ελένη.
3: Ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα. Μπορείς, λέει η Ελένη, να εξελίξει κάτι που έχει τερματίσει.
2: Έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι, η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να έχουν βγει άλλες τεχνικές να παίζεις. Να πατάς τα κουμπιά.
3: Κράτα την Ελένη και δώσε πούλο στον Μπουλίνι.
4: Είναι αλήθεια.
3: Ναι, αυτό θα μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται και δεν μπορώ να διώξω να δώσω πούλο στον Μπουλίνι. Δεν μπορεί να γυρίσει η Ελένη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Παιδιά, το ξέρετε ότι όμως όταν θα γυρίσω, θα γυρίσω εδώ. Δηλαδή δεν θα σας ρωτήσω.
3: Ναι, δεν θα.
2: Και στον διευθυντή μας, τον Λεωνίδα δηλαδή.
3: Τι σου λέει ο κόσμος,
2: Ελένη,
3: στον δρόμο, τι σου λέει. Στον δρόμο στην Πορτογαλία έχει πετύχει κανένα Έλληνα που να ακούει κουνάβια.
2: Ναι, come back.
4: Comeback beach,
3: κάτι θέλω να πω τώρα, το ξέχασα με τις βλακίες σας. Τι έχετε να μας πείτε, κυβέρνηση.
5: Πιάνο έλεγε, παιδί μου.
3: Κάτσε, έχει έρθει και η Ράνια τώρα. Ράνια, άκουσε καθόλου την εκπομπή σήμερα.
4: Έλα εδώ, έλα εδώ, Ράνια.
3: Ναι. Γιατί είχαμε.
2: Όχι, είπε κάτι.
4: Όχι, Ράνια, έλα εδώ.
3: Θέλω να καταλάβει. Γιατί για να μην παρεξηγήσει η Ράνια. Κάναμε μια κουβέντα με την Μαρία για τους ψυχολόγους και τους σύμβουλους ψυχικής υγείας. Συμβούλους ψυχικής υγείας.
4: Σε διορθώνει κιόλα.
5: Είσαι και αγράμματος και μας κρίνεις κιόλα.
3: Δεν σε έκανα. Μπράβο,
4: Ράνια μου.
5: Έμαθα για επικό ξεβράκωμα.
3: Καθόλου ξεβράκωμα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Εγώ με το που λέω τι διαφορά έχει ο ψυχολόγος από τον
5: σύμβουλο ψυχικής υγείας.
3: Εγώ έκανα την ερώτηση, παιδί, μου λέει και η Ράνια είναι σύμβουλο.
5: Είναι το πρώτο πτυχίο.
3: Κάτσε, βρε παιδάκι μου.
5: Να μιλάς σε κατάπαυστα.
3: Ναι, να πω τι είπα και να με παρεξηγείς. Και λέω, εξήγησε μου, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είπα και μετά πέσα να με φανώλει.
5: Και γιατί είσαι ενοχικός και δεν με κοιτάς στα μάτια.
3: Γιατί έχουμε live βίντεο στο Instagram και πρέπει να κοιτάω τους ακροατές στα μάτια.
5: Άρα έχεις ναρκισισμό, τον αυτούλης θες να δείξεις πάλι.
3: Όχι εσύ.
4: Ράνια, πολύ τη δική να πήγες.
2: Ράνια, τι γίνεται Ράνια.
5: Ιθριδού, μετρίζω Ιθριδού.
3: Είστε προετοιμασμένοι.
2: Παιδιά, δεν φέρετε
4: ποπκό.
2: Ράνια,
4: πτυχίο έχεις τελικά ή δεν έχεις.
5: Έχω πτυχίο και
3: λέμε. Εγώ δεν ζήτησα πτυχίο.
5: Μα τι δεν ζήτησε πτυχίο, μα
2: πες ότι διαφορά. Ναι. Θέλει να μάθει τη διαφορά.
5: Έχω πρώτο πτυχίο κοινωνιολογίας Παντίου. Σου κάνει αυτό. Μετά αποφάσισα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και όχι να φοράω περούκες και να κάνω τον κλόου.
4: Για μένα, λες τώρα.
3: Για ποιον λες τώρα.
4: Για ποιον πτυχίο.
3: Για ποιον λες τώρα.
5: Είναι μαλλιά κανονικά αυτά που λένε. Λοιπόν. Και αποφάσισα λοιπόν να κάνω και το μεταπτυχιακό μου.
3: Συγχαρητήρια που.
5: Ψυχική για παιδιού εφήβου.
3: Πολύ ωραίο.
5: Έχεις μια καθήλωση στην παιδική ηλικία εσύ.
3: Έχουμε μια καθήλωση.
4: Ρε
5: Ράνια. Ναι, θα τα βγάλω όλα στη φόρα τα θέματά σου.
3: Εγώ, παιδιά, βλέπετε ότι φυσικά η Ράνια αυτή τη στιγμή έχει παρεξηγήσει.
2: Τόσα χρόνια ψάχναμε να ψυχογραφήσουν το φαν. Θυμάσαι που βγαίνουν ψυχολόγους και λέγαμε πώς
3: ψάχναμε. Ναι, κρίμα, κρίμα.
2: Το κλείφανε όλοι και λέγανε μια χαρά είναι, δεν βλέπω κάτι.
3: Κρίμα όμως, κρίμα όμως. Κρίμα όμως γιατί δεν βρήκα. Η Ράνια δεν είναι ψυχολόγος. Κρίμα.
5: Άρχισαμε. Κρίμα, δεν είμαι ψυχολόγος.
3: Ναι, αλλά δεν μιλάς που λέει η Ελένη τόση ώρα ψάχνω τον ψυχολόγο. Τι κάνεις έτσι.
5: Περίμενε, ρε,
3: κρίμα, δεν είναι ψυχολόγος. Κρίμα, είναι
5: ψυχολόγος. Είμαι ειδικός όμως. Είμαι στον χώρο της ψυχικής υγείας.
3: Τι είπα εγώ, ειδικός.
2: Περίμενε. Ο ψυχολόγος είναι βαριά ψυχή.
5: Όχι, όχι. Ο ψυχολόγος, παιδιά, η διαφορά είναι το πρώτο πτυχίο. Έχει τελειώσει ψυχολόγος ένα πανεπιστήμιο. Και έχει πάρει το χαρτί. Εγώ είχα πτυχίο κοινωνιολόγου να κάνω και ψυχολογία.
3: Τι διαφορά έχει κοινωνιολόγος με ψυχολόγο. Δεν ρωτάω, παιδιά, εγώ δεν είναι.
5: Κάνει τώρα την κολοτούμπα.
3: Δεν ψέγω, ρε Μάρια.
4: Ρε ρωτάει, όταν
3: ρε Ράνια, ρωτάω.
2: Τώρα ρωτάει, δεν ξέρει.
5: Άρα κράζει πίσω από την πλάτη.
4: Όχι, παιδιά,
5: είναι δηλό.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα.
5: Όχι.
3: Εγώ δεν βάλομαι. Ωραία, εγώ ρωτάω, κοινωνιολόγος με ψυχολόγο, ποια διαφορά.
5: Τώρα είναι άλλη επιστήμη. Ανθρωπιστική και μία ανθρωπιστική και άλλη, αλλά είναι άλλη επιστήμη.
2: Εσύ όμως μπορείς να
3: κάνεις
2: ραντεβού και μπορείς να συμβουλεύεις ανθρώπους. Δηλαδή, άμα
3: έρθω εγώ.
5: Ναι, εννοείται. Απλά η συμβουλευτική είναι άλλη διαδικασία.
3: Η συμβουλευτική, ποια είναι η διαφορά, τι πράγμα αυτό.
5: Δεν είναι μακροπρόθεσμη.
3: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή είναι 10, 15, 20 συνεδρίες.
3: Ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε. Ρε παιδιά, η συμβουλευτική, ποια είναι η διαφορά.
5: Δεν μπορώ, με
3: ποια είναι η διαφορά, Ράνια μου. Η συμβουλευτική είναι ότι σε σχέση με τον ψυχολόγο δεν φέρνεις καμία ευθύνη.
5: Όχι, δεν.
3: Καμία ευθύνη.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Ωραία, παρακαλώ, ναι.
5: Δεν σκάβει τόσο.
4: Άνθρωποι.
3: Καμία ευθύνη.
5: Θέλεις να ασχοληθούμε με σένα. Πραγματικά θεωρώ ότι.
3: Δεν μιλά. Μην με κρίνει.
5: Εφάνιση για εγκλισμό. Είδα να πει. Πραγματικά. Πέρα από την πλάκα, το χρειάζεσαι. Αλήθεια το λέω. Θεωρώ ότι είσαι επικίνδυνο.
3: Δεν λέω γιατί.
4: Είναι. Καλά τα λε.
3: Ρε
2: συγγνώμη.
3: Δεν είπα για τη συμβουλευτική ψυχολογία. Είπα η σύμβουλη γενικά. Σύμβουλο επιχειρήσεων. Τι είναι. Σε συμβουλεύω εγώ για την επιχείρηση.
5: Έλα να κάνεις τη διαδικασία να σου υποθέσει μια συνεδρία. Βέβαια γνωριζόμαστε.
3: Όχι.
2: Α, δεν μπορείς άμα γνωρίζεσαι.
5: Κοίταξε, τώρα εδώ η σχέση που έχουμε είναι πολύ επιδερμική, έτσι. Άρα μπορώ να τον αναλάβω. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω τριβές.
2: Μέσα σε 10 συνεδρίες μπορεί να αλλάξει.
3: Δηλαδή. Δεν,
5: δεν πάμε για να αλλάξουμε στο σύμβουλο πυρηνικά. Πάμε γιατί κάτι μας απασχολεί. Βέβαια και θα δείξει.
3: Ναι. Εγώ
2: εδώ. Άμα δείξει τον σύμβουλο. Σε ποιο σημείο πιστεύει ότι θα έπρεπε να εστιάσετε αν έρθει ο Φάνης.
5: Ο Φάνης έχει καθήλωση.
2: Τι είναι καθήλωση.
5: Στην παιδική ηλικία.
3: Έχω.
5: Είναι τριών χρονών ακόμα. Αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό.
4: Έχει έντονη παιδική. Τον παππού σου.
3: Εγώ το ξαναλέω.
2: Έντονη παιδική πλευρά.
3: Το έχω πει και σε βίντεο αυτό.
5: Έχει καθυλωθεί. Δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα ο Φάνης. Δυστυχώς. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
3: Για ποιο λόγο όμως έχει γίνει αυτό.
2: Τώρα είναι τραύμα.
5: Δεν μπορώ τώρα στα 5 λεπτά να σου πω. Πρέπει να κάτσει και να μου ανοιχτεί. Αλλά θα το κάνει.
3: Έχει να κάνει με τη δική μου ηλικία, βέβαια.
2: Έχει τραύμα.
3: Βέβαια.
5: Να μείνει στην ηλικία που κάτι τον τραυμάτισε. Τι σου συνέβη.
3: Συνέβη κάτι, ναι.
5: Αλήθεια.
2: Καλό.
5: Να το
2: ζουμί.
4: Όντω
2: είμαστε τρολάρι τώρα.
3: Συνέβη κάτι, ναι. Συνέβη κάτι. Αλλά όχι όμως κακό.
5: Δεν έχει να κάνει. Μπορεί όμως να σε στιγμάτισε.
3: Όχι με τραυμάτισε. Δηλαδή. Ρε παιδί μου. Ναι.
5: Ήταν κάτι που. Σε
3: έχω περάσει.
5: Κατακλυσμιαίο.
3: Ναι.
5: Κατακλυσμιαίο. Να το χρησιμοποιήσω στο άρθρο.
3: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο αυτό.
5: Α, ήταν τόσο άσχημο.
3: Όχι, δεν ήταν.
2: Αν θες να μας ανοιχτείς.
5: Πες το με τρόπο, ρε παιδί μου. Πες το με τίτλους.
3: Ήταν πολλά. Το ένα που σκέφτομαι ήταν στο καράβι για Ρίο Αντίριο, κάτι ανάποδες με.
5: Τι ανάποδες.
4: Να σε πάρουμε σοβαρά κι εσύ.
3: Εκεί είχα πάθει κρίση πανικού. Και ένα άλλο παλιότερο, εντάξει, πιο πρόσωπο.
2: Αυτό που λες όμως. Να το συζητήσουμε σοβαρά. Τι κάνει έτσι.
4: Ναι. Ξέρεις, το έχεις χάσει.
2: Αυτό που λες όμως, λένε ότι είναι η απαρχή πάρα πολλών. Γιατί λειτουργεί.
3: Καυτερές ανάποδες. Από ένα παιδί που δεν το έχει
2: καταλάβει. Πώς λέγεται.
5: Σκοτίνιασες.
2: Α, είναι το παιδικό μπούλινγκ,
3: ναι, ναι, όχι, ναι.
4: Ποιο μπούλινγκ, ρε Μαρία,
5: γιατί είναι καυτερές. Συγγνώμη, αλλά έχει σκοτεινιάσει.
4: Δεν τον έκλανε, έκανε καυτερές.
3: Ναι. Εκεί, ναι, ναι.
5: Σε ποια ηλικία.
3: Εκεί είχα εξωσωματική εμπειρία.
5: Είσαι για μέσα.
3: Ναι, ναι.
5: Δεν θα το πτώσουμε.
2: Εξωσωματική, δηλαδή ενεργειακή εμπειρία. Έφυγες από το σώμα σου.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έφυγες.
3: Εγώ εκεί μάλιστα τέρα, μπορώ να σου πω ολόκληρη την ιστορία.
4: Αστρική προβολή, Μαρία.
2: Α, ναι, αστρική προβολή. Μπράβο. Φάνη, το ξέρω ότι μπορεί να έχει τραύμα και από την κοιλιά τη μαμά σου μέσα.
3: Τώρα, τόσο πίσω δεν μπορώ να πάω.
2: Εδώ είναι και τη σωματική ψυχοθεραπεία.
3: Ναι, εκεί δεν μπορώ να πάω.
4: Εσύ ράνει τώρα.
3: Αλλά βλέπεις ότι είμαι επιδεκτικός στο να το συζητήσω. Δεν είναι...
5: Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Βλέπω ότι πάλι το τρίχρονο. Είδες, βγήκε το τρίχρονο.
3: Αλλά βγάζω
5: δεν έχω. Και τη συστολίτσα του, τα πάντα είχε.
3: Δεν έχω.
5: Το βλέπεις. Τροπαλό παιδί.
3: Σαν άνθρωπο είμαι έτσι, ρε Μαρία όμως. Αυτό πρέπει να κάνω.
5: Εγώ είμαι Ράνια.
3: Ρε Μαρία, κοιτάω τη Μαρία γιατί η Μαρία είναι έτοιμη από την πλακία. Είμαι σαν άνθρωπο έτσι. Δηλαδή δεν είμαι. Άλλο το ισοπεδώνω για πλάκα. Εγώ είμαι δεκτικό να μάθω πράγματα.
5: Είσαι ανοιχτό.
3: Δεν
5: και τότε γιατί μας ξεφρακώνεις το πρωί και μας αδειάζεις.
3: Δεν άκουσες τίποτα. Εγώ, η Μαρία απλά δεν ξέρει να σε τέτοιο. Δεν
2: ξέρει. Εγώ πάλι
4: ξέρω. Παιδάκι,
5: με έχω τελειώσει πάντα η κοινωνιολογία, έτσι. Μετά έκανα μεταπτυχιακό γιατί αυτό το πτυχίο με καλύπτει.
4: Εννοείται.
5: Ψυχική υγεία παιδιού εφήβου. Πάει και αυτό.
4: Πόσα χρόνια το μεταπτυχιακό?
5: Δύο. Και έκανα και τρία χρόνια συμβουλευτική προσέγγιση.
2: Επόπτη έχεις, γιατί εγώ το έπαθα.
5: Φυσικά και έχω επόπτης και τα πάντα. Και έχω κάνει και 200 ώρες ψυχοθεραπείας. Κάτσε λίγο.
3: Ναι, υπέροχο.
5: Οι ψυχολόγοι βγαίνουν από τις σχολές τους και δεν κάνουν ψυχοθεραπεία.
3: Γιατί δεν καταλαβαίνω. Όπως είσαι ψυχολόγος, δηλαδή, σημαίνει.
4: Όχι, Ράνια, όχι.
3: Αυτή είναι η εκπομπή. Ράνια, αυτή είναι η εκπομπή. Να ξέρει, έχει διάσπαση προσοχή η Ράνια. Δεν μπορεί.
5: Δεν μπορώ τον κόσμο.
3: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν ωραία. Ένα ψυχολόγος είναι καλό ψυχολόγος μόνο και μόνο επειδή τελείωσε τη σχολή.
5: Μα αυτό σου λέω.
3: Εγώ το είπα.
5: Ναι. Τελειώνουν 4 χρόνια, κάνουν τη θεωρία τους και μετά μπορεί να μην έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους. Ναι. Πώς μπορεί ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να αναλάβει ένα περιστατικό βαρύ?
3: Συμφωνώ μαζί σου.
5: Τι συμφωνείς, αφού έκραζες?
3: Δεν έκραζα. Μαρία, Ράνια, δεν άκουσα την εκπομπή, δεν έκραζα. Εγώ ρώτησα ποια είναι η διαφορά.
5: Είσαι και υποτακτικός.
2: Μας αρέσει.
5: Η λίστα συνεχίζεται.
3: Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Αυτά ήταν. Όχι, τα βρήκαμε. Εγώ ευχαριστώ που.
2: Τα ξεπλέξαμε, ρε παιδιά, γιατί εγώ πλέχτηκα.
3: Ναι, όχι, τα ξεπλέξαμε.
2: Εγώ νιώθω ότι ήρθε η Ράνια και τον
3: έκανε. Άρα, έχει και ρωτάει εδώ πέρα κόσμο. Άρα, έχει άδεια ασκήσεως επαγγελματός?
5: Όχι.
3: Αυτό. Ο Γιώργος τι ξέφρακο μας το κάνει τώρα. Ο Γιώργος σου λέει.
5: Η άδεια ασκήσεως επαγγελματός είναι των ψυχολόγων. Εγώ δεν δηλώνω ψυχολόγος. Είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας.
2: Άρα δεν χρειάζεσαι.
3: Άρα δεν χρειάζεσαι.
2: Επίσης δεν δουλεύει σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας.
5: Ναι, δουλεύουμε κανονικά.
3: Ναι. Όχι, έτσι Μαρία.
5: Παιδιά μου έρχονται από τους ψυχιάτρους οι άνθρωποι και μου λένε ότι καίγονται με τους ψυχιάτρους. Δηλαδή μην κρίνουμε τον άνθρωπο μόνο από τα χαρτιά τα οποία διαθέτω παρεπιπτόντως.
3: Εγώ πάντως να ξέρω. Είμαι υπέρ των ψυχιάτρων. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα στο που μας συμβαίνουν ψυχολογικά και τα ψυχολογικά είναι σωματικά. Λέει τα πάντα τα ρεσιράνια δεν είναι ουσίες στο κεφάλι στο τέλος της ημέρας.
5: Σίγουρα είναι ουσίες στο κεφάλι, αλλά κάποιος τις πυροδοτεί αυτές τις ουσίες για να κρίνονται.
3: Οπότε καλό είναι να πάρω ψυχοθεραπεία κατευθείαν.
2: Ναι. Όχι, υπάρχει κόσμο, παιδί μου. Όχι, υπάρχει σωματική ψυχοθεραπεία, αυτό που σου έλεγα.
3: Εγώ ρε παιδί μου, αν πονέει το κεφάλι μου, παίρνω από τον κέφαλο. Δεν κάνω ξεμάτια.
5: Θέλει τι γρήγορε τι λύσει τη επιφανειακή γιατί είσαι και ρηχούλη. Ναι, το έχω καταλάβει. Δεν θε να εμβαθύνει.
3: Είναι κακό όμω να εμβαθύνει.
5: Είσαι τρίχρονο.
3: Είναι κακό.
5: Δεν είναι κακό, είναι πολύ πρόχειρο. Θα είσαι πάντα προβληματικός.
4: Πάντα,
3: Γιατί δεν νιώθω προβληματικός εδώ.
5: Είδα ένα βιντεάκι με κάτι μαύρο κύκλο και πραγματικά τρόμαξα. Νόμιζα ότι σαν ομόλο τη γειτονιά εσύ.
3: Όχι, έτσι γεννιόμαστε. Λαμπροκλέει μέσα κουνάβια.
4: Πόσο μεγαλώνει δεν θα μαλακώσει η κατάσταση.
2: Πόσο είναι
5: μεγάλο. Να στρογγυλέψουμε τι γωνίε του, να τι λέμε. Αλλά πώ. Έχει φτάσει τόσο. Εσύ δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να πα να απευθυνθεί, να ζητήσει βοήθεια. Δεν βλέπει πώ είσαι.
3: Όχι, μα τώρα δεν. Ναι.
2: Μα αυτό είναι τακτική όμως. Μήπως το κάνεις για να έρθεις εσένα να το συμβουλεύεις?
5: Όχι, βέβαια. Okay. Θα τον στείλω αλλού. Δεν είναι για μένα. Είναι βαρύ περιστατικό. Είπαμε. Στον ψυχίατρο κατευθείαν.
2: Αυτό το έχεις ξαναπεί σήμερα.
4: Πρώτη φορά, Ελένη.
5: Πρώτη φορά.
4: Εγώ
5: γιατί
4: το έχω χάσει.
5: Νομίζω ότι τώρα πρέπει να αποχωρήσω. Προβληματίστηκε.
2: Έχει προβληματιστεί πάρα πολύ.
4: Συνήθως η Ράνια φοβόταν το μικρόφωνο.
5: Τώρα φοβάται το Φάνης. Ναι. Αντιστροφή.
2: Τώρα ξαναπήσαμε εκεί που πόναγε με το σύμπαν.
3: Με πήγε, παιδιά, να σου πω κάτι. Παιδιά, με πήγε πίσω στην παιδική μου ηλικία και με κέρδισε. Εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ τώρα. Εκεί μου άνοιξε εμένα ένα κουτάκι στο μυαλό η Ράνια τώρα. Δεν ξέρω αν. Μάλλον είναι καλή στη δουλειά τη. Μου άνοιξε ένα κουτάκι το οποίο εγώ τώρα χάθηκα εκεί.
5: Αχ, είπε ότι είμαι καλή στη δουλειά μου.
3: Μάλλον είπα είσαι καλή στη δουλειά σου.
5: Αχ, είναι συγκινητικό όμω ότι τελικά το παραδέχτηκε.
3: Δεν είναι θέμα παραδοχή. Την αλήθεια, εγώ την αλήθεια την παραδέχομαι πάντα. Δεν έχω να πω κάτι.
5: Ωραία, θέλει να κάνουμε μια συνεδρία.
3: Ναι, αλλά γνωριζόμαστε.
5: Θα σταματήσουμε τις επαφές.
3: Δεν έχουμε καμία επαφή.
5: Αυτό.
3: Είμαι και παντρεμένος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
5: Όχι, αυτό προπάντων.
3: Τα λεφτά πρέπει να τα πάρεις, νομίζω.
5: Η συνεδρία θα του την κάνω δοκιμαστικά να δει αν του ταιριάζω και μετά θα δούμε.
3: Ναι, νομίζω όμως τα λεφτά λέει πρέπει να τα παίρνει ο σύμβουλος ψυχικής.
5: Βέβαια.
3: Όχι για τα λεφτά. Άκου δικαιολογία που έχουν βρει οι ψυχολόγοι. Λέει ένας, όχι ψυχολόγος. Λέει ο ψυχολόγος σου λέει τα λεφτά θα παίρνει. Για ποιο λόγο, Ράνια, πες.
5: Για να εκτιμήσει τη δικασία και να δεσμευτεί.
4: Εγώ όταν ακυρώνω ραντεβού το πληρώνω.
2: Ναι, και εγώ. Mm.
3: Λοιπόν, Ράγια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα άδικα η Μαρία, γιατί η Μαρία σε παρουσίασε ως κάτι.
4: Ωραία φίλη.
5: Αποκλείεται η Μαρία να έχει πει κάτι κακό.
2: Εγώ πάλι φταίω, ε.
4: Ναι, ναι. Εσύ είπε ότι έχει πάρει από ιδιωτικό χαρτί.
3: Ναι, ναι.
5: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
3: Από η Μαρία τη μείωσε.
4: Από το ΙΕ Καντένα, από το Media Lab είπε.
5: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Δύο χρόνια λέει μετά το τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπου πως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
6: Το βρήκαμε.
5: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
6: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
5: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Αρπάζει το σβερκόνι και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
6: Δεν είναι, θέλει πιο απελπιστικά να ζω.
5: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε
1: 3.
2: Πόρτα.
3: Λοιπόν,
4: Κοσμάς.
3: Κοσμά.
5: Γεια σα.
3: Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 30 χρονών οδηγός.
3: Λοιπόν, πού πας τώρα?
5: Τώρα πάω ready.
3: Ready, ε. Ο Δημήτρης, θα πας διακοπές φέτος?
5: Θα πάω.
3: Θα πας κι εσύ, κουφάλα. Πόσες μέρες?
5: Δύο εβδομαδούλες.
4: Μια χαρά. Πού θα πας?
3: Μια χαρά. Θα κάνεις 30 μέρες, 35 διακοπές εσύ.
4: Διακοπές δεν θα κάνω γιατί δεν έχω χρήματα να κάνω 35 μέρες διακοπές.
3: Α, κάνεις και θες και παράπονο.
4: Καλή ρώτα τον που θα πάει να μάθουμε.
3: Πού θα πας, φίλε?
5: Θα πάω χαλαρά, στα Νέα Στήρα. Θα πάω
3: εκεί. Νέα Στήρα. Α, δεν ξέρω καν που πέφτουν αυτά. Λοιπόν. Έλα, άσε μας, φίλε, τώρα με τα Νέα Στήρα. Τώρα, μα είναι να τον θυμίσει. Εκείνο το χωριό σου.
5: Είναι ο παππούς από εκεί.
3: Ωραία. Τα Νέα Στήρα που είναι, για εξήγησε.
4: Στην Εύβοια, δίπλα από το Μαρμάρι.
3: Στην Εύβοια δεν λες τα Νέα Στήρα.
4: Δίπλα από το Μαρμάρι.
3: Δίπλα από το Μαυρομάτι δεν λες.
4: Μαρμάρι, ρε.
3: Από το Μαρμάρι, ναι. Λοιπόν, τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους δεν περιέχει γράμματα.
4: Τι λες, μωρέ Φάνη, τι λες.
3: Όχι, χάσε, λάθος. Πάμε, χέστε.
4: Και το
3: Συγγνώμη. Περνάτε καλά.
4: Κάνεις 500 πράγματα μαζί. Καλά, εντάξει.
3: Λοιπόν,
4: τι είπε, ρε.
3: Σταματήστε.
4: Τι είπες.
3: Έχω καεί. Να παίξει ο φίλος. Θα σεβαστείτε λίγο τον ακροατή από το Μαυρομάτι Ευβοίας.
4: Πες τα νησιά που δεν περιέχουν γράμματα.
3: Πες μου τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από μη. Καλά, πού να ξέρεις, από τα Νέα Στήρα δεν είσαι, πάμε.
4: Έχουμε Βίκη και Αδάμ.
3: Βίκη και Αδάμ, δύο είστε μαζί.
6: Καλημέρα.
3: Έλα, Αδάμ εσύ.
6: Ναι, εγώ.
4: Τι ωραίο όνομα ρε παιδιά.
3: Το Αδάμ.
4: Ναι,
3: το Αδάμ είναι ωραίο όνομα. Το Αδάμ είναι ωραίο όνομα.
4: Να είναι
3: με το που μου λέει κάποιος, με λέει Αδάμ, το μυαλό μου πάει σε ένα φίλο οικής πάνω στο πουλί του. Δηλαδή, όταν ακούω τη λέξη Αδάμ, άντε να μου έρθει η Εύη Αδάμ στο μυαλό, αλλά το πρώτο πράγμα που θα μου έρθει είναι ένας γυμνός άντρας που έχει ένα φίλο σωροσικής μπροστά στο πέος του.
4: Όχι ρε ζή, σου κάνει πιο. Η Εύα δεν σου έρχεται.
3: Εντάξει, η Εύα.
6: Το στόλιο είναι η Εύα δίπλα μου, είναι η Βίκη.
3: Άρα είστε δύο γυμνοί με δύο φύλλα πάνω στα μόρια σας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
6: Λίγο δύσκολο να μένουν και τα φύλλα γιατί φυσάει εδώ πέρα.
3: Φυσάει. Πού είστε παιδιά?
6: Είμαστε στη Ρόδο.
3: Α, τα φιλιά μου σε ποιο μέρος?
6: Στα Φάντου μένουμε.
3: Πα,
4: πού είναι αυτό,
3: δηλαδή, εγώ μόνο
6: είναι...
3: το...
7: Μετά το Φαλιράκι.
3: Α, κοντά. Λοιπόν, μάλιστα, κοντά. Εγώ επειδή έχω φίλους στο Φαλιράκι από πάνω, υπάρχει ένα χωριό, το έχω ξαναπεί την ιστορία, το... Έλα ρε.
4: Από πήγες στο...
3: με τους τρελούς εκεί πέρα. Πώς λέγεται το χωριό με τους τρελούς εκεί πέρα?
4: Στο καρναβάλι που πήγες.
3: Ναι, πώς λέγεται ένα χωριό.
6: Έχει πολλά χωριά.
3: Ένα χωριό που είναι πιο τρελή τη Ρόδου, πώς λέγεται, ένα χωριό είναι εκεί πέρα. Που είναι όλοι φουνταριστοί. Ο Αρχάγγελος, πώς λέγεται, Αρχάγγελος. Ναι, τώρα εκεί πέρα είναι με τέρατα όλοι, ρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είστε έτοιμοι?
6: Ναι.
3: Θέλω να μου πεις τρεις ταινίες που στον τίτλο τους περιέχουν χρώμα, αλλά όχι το μαύρο ή το λευκό.
6: Green Mile, νομίζω.
3: Μπράβο, ένα, βρήκες, έχασες. Γεια, φίλε. Πάμε.
4: Άγγελος.
3: Άγγελε.
8: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Πόσο χρόνο είσαι, για να μιλάς στο πληθυντικό, πρέπει να είσαι πιτσιρικάς. Είσαι πιτσιρικάς, πες την αλήθεια.
8: 33 χρονών.
3: 33 χρονών είσαι, μάλιστα. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φίλε?
8: Δημόσιο υπάλληλος,
3: μάλιστα. Τρία ρήματα που ξεκινούν από το Α και σημαίνουν ότι χαλάω ή καταστρέφω κάτι.
4: Αυτός
3: έπαθε ένα κοπήρε. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος. Πάμε. Μαρία, εσύ αντί να παίρνεις τηλέφωνο, κάθεσαι και παίρνεις καλά.
4: Εγώ παίρνω τηλέφωνα.
3: Ο Δημήτρης τότε. Ένας από τους δύο κάθεται και παρακολουθεί την εκπομπή. Αντί να παίρνω τηλέφωνα, είναι σε φάση. Α, για να δούμε. Ποιος είναι τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Παιδιά, να περνάτε καλά, εσείς είναι η φάση. Όχι ακροατές, μην ασχολείστε. Πάμε.
4: Λοιπόν, πήρε Γεωργία τώρα. Για παρέ. Λευτέρη.
3: Γεωργία. Έλα, Γεωργία μου, καλημέρα.
9: Πείτε μου.
4: Χρόνια μαζί σου.
3: Γεωργία μου, έχουμε ακροατέ. Κάτσε. Μπήκε η Ελένη Βουλγαράκη. Γεωργία, είσαι. Μόλις μπήκε η Ελένη Βουλγαράκη στο στούντιο. Πού είσαι? Τι έγινε? Πού είσαι? Φύγε από εδώ, σκουμπρί, δεν μου λείψει καθόλου. Λοιπόν, Γεωργία μου, κάτσε να παίξουμε τώρα μια και πήρε το να μην τέτοιο. Τι κάνει?
9: Είμαι καλά.
3: Στην Ελένη το λέω, μόλις ψωνά. Στην Ελένη το λέω. Στην Ελένη, τι κάνει? Θα σε ρωτάω από
9: τότε.
3: Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, Γεωργία. είσαι έτοιμη να παίξεις.
9: Ναι.
3: Τρία γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια που δεν έχουν καθόλου ζάρια μέσα στο κουτί τους.
9: Που δεν έχουν ζάρια.
3: Ναι.
9: Άρα. Λοιπόν, σκορ 4.
3: Μπράβο.
1: Πάρ' το χρόνο σου.
9: Πατάτες.
3: Πατάτες, τι λες μωρή. Πάμε επόμενος. Πω, Ελένη, πόση κολόνια έχεις βάλει.
1: Ελένη, πραγματικά.
3: Πω.
1: Έχω ευαγγελία.
3: Θα νομίζει ο Λίγα ότι βρήκα γκόμενα. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Τι ψεκάστηκες να έρθει εδώ πέρα.
1: Ελένη, μαλούρα,
3: Ναι, τώρα τι τα παίξουμε. Χέστο. Λοιπόν, παιδιά, άκυρο το παιχνίδι. Έχουμε Ελένη Μουλάκη κλείστα. Ελένη μου, πού.
2: Ήρθα να σα πω. Ναι, εμεί θα έχουμε πει. Αλλά ήρθα να σα αποχαιρετήσω.
1: Πού πα.
2: Ήρθα να πω καλοκαίρι. Όχι, γιατί εγώ τώρα. Ρε παιδί μου, τώρα ξεκινήσαμε τη σεζόν να την κυκλώσουμε, κατάλαβε.
1: Οκ, οκ.
3: Όπω να ξέρει, η Ελένη τώρα έχει πάει τα Μονακό τη, έχει πάει τα αυτά τη.
2: Περνάει καλά,
10: έχω γεμίσει εμπειρία.
3: Έχει γεμίσει εμπειρία.
10: Μου λείπετε, βέβαια.
3: Ναι, έχει περάσει από πάνω σου ένα φίλτρο, ένα μικρό φιλμ. Λάξαρι, σε βλέπω, έχει αρχίσει από βλαχάρα που είχε σου εδώ πέρα. Έχει αρχίσει.
1: Δεν σου λείψε.
2: Αλλάζει καθόλου.
1: Δεν σου λείψε.
3: Εγώ. Μα για καλό το λέω, ρε. Έχει μια λάμψη. Έχει πάρει κάτι από Μοντε Κάρλο.
1: Καλό είναι αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς φαίνομαι τώρα, δηλαδή.
3: Αρχίζει. Όχι. Α, και το κοντό μαλλί. Και σου πάει το κοντό μαλλί.
2: Και πιο κοντό.
3: Και πιο κοντό.
1: Όχι πιο κοντό, ρε. Τι
2: πηγαίνει πολύ.
1: Τι κάνει, μωρέ. Αγορέ.
2: Απλά έρχομαι να σαν πεταμένη εδώ πέρα το πρωί και τώρα που με βλέπει περιποιημένη σου φαίνομαι διαφορετικά.
3: Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Έχει τέτοιο.
1: Μπορεί να πα μετά.
3: Πού
1: έχει
3: να
1: πα
3: μετά. Πουθενά,
2: σκέψου. Ναι. Πρώτη φορά σε βλέπω ντυμένη έτσι, λέει.
1: Ναι, εγώ πρώτη φορά σου κάνω.
2: Παιδιά, έχω δώσει πολλά δικαιώματα τώρα. Ερχόμουν χάλια.
10: Εντάξει, πώ να έρθει εσύ, Ελένη, πρωί-πρωί.
2: Εσύ μια χαρά έχει περιποιημένη. Έχω
10: έρθει.
2: Πολύ, πολύ.
1: Τα καλά σου είναι
3: αυτά. Δεν τα βλέπει και
2: κανένα. Πρωί και νύχτα.
3: Ελένιο μου.
2: Τι κάνετε, πείτε μου λίγο νέα.
3: Εσύ θα μα πει τι νέα. Εμεί εδώ πέρα τα μαθαίνουμε.
1: Διαβάζουμε και τα άρθρα σου κάθε μέρα εδώ που γράφει.
3: Να σου πει κάτι.
2: Α, ναι, ευχαριστώ. Να σου
3: πει. Τι ωραία δουλειά έχει κάνει εκεί πέρα.
2: Ευχαριστώ. Γιατί γελάς.
3: Όχι, ναι. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Αυτό, εγώ καταρχήν έχω κάνει και διαφήμιση εδώ πέρα στην Ελένη. Είχαμε πάρει τηλέφωνο και την.
2: Το ξέρω, τη Δέσποινα.
3: Τη Δέσποινα την Καπούρη.
1: Τη Δήμητρα, όπως τη λέει.
2: Την είχατε πάρει την κοπέλα, ήταν στον αέρα.
3: Τι άρθρα είναι αυτά που γράφεις, πώς λέγεται το site?
2: News.gr.
3: Δηλαδή, γράφεις βιωματικά πράγματα εκεί, Ελένη.
2: Είναι σαν να διοχετεύω.
1: Είναι το παραθυράκι σου, ρε παιδί.
2: Ναι, τη σκέψη και το θυμό μου και την ανησυχία μου και το. Τι θέλω να πω και δεν το λέω. Κατάλαβες.
3: Θα μπορούσε να γράψει απλά. Ξέρεις, θέλω λεφτά. Κατευθείαν. να μην το κάνει όλο αυτό.
2: Θέλει και λίγο προσπάθεια για αυτό.
3: Εμείς θα διαβάζουμε οριακά να το κάνουμε στήλη αυτό το.
2: Και καλά κάνετε.
3: Τι ωραία πράγματα και τι ωραία γραφή.
1: Άρθρο. Η ζωή προχωράει.
3: Για λέγε, για διάβασα μας λίγο, Ελένη.
2: Η ζωή προχωράει.
3: Θα, λέγε, θα λέμε σε λίγο καιρό, διάβασα μας λίγο, όπως λέμε Καζαντζάκι, διάβασα μας λίγο, Ελένη.
1: Γεια. Φατσούλα. Απογευματάκι Παρασκευής.
3: Ναι.
1: Και σκρολάροντας στα social, πέτυχα αυτό το βίντεο. Έβαλε ένα βίντεο εκεί πέρα.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το βίντεο. Ναι.
1: Και ένιωσα την ανάγκη να το βάλω μέσα σε αυτό το άρθρο και να είμαι το reminder στα reminder σας. Σε παρένθεση, και μου. Πως όλα μα όλα στη ζωή.
2: Μαρία, είναι, πες λίγο.
1: Με bold αυτό, ναι. Είναι προσωρινά.
2: Έχει δίκιο.
3: Τελείωσε.
1: Όχι,
3: το άρθρο.
2: Πρέπει να δεις και το βίντεο όμως.
3: Ναι, όχι.
2: Μα, το βίντεο μου δίκιο, το
3: έχει δίκιο. Η γραφή της με νοιάζει.
1: Που αυτό είναι και καλό και κακό. Όμως την προκειμένη, με bold πάλι, για σένα που περνάς μια δύσκολη περίοδο και που πιστεύεις πως όλα έχουν χαθεί και όλα έχουν τελειώσει. Κοιτάξτε την Ελένη πώς κοιτάει τον εαυτό της.
2: Για σένα.
1: Και τίποτα.
2: Για σένα που νιώθεις αυτό.
1: Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Και έχεις χάσει αυτό το spark και νιώθεις ότι δεν θα είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Κάνεις λάθος.
2: Κάνεις λάθος.
3: Είναι πολύ ωραίο αυτό, Ελένη. Γιατί λέγαμε τώρα, δεν ξέρω αν άκουγες την κοπή με τη Μαρία το πρωί που λέγαμε. Και με τη Ράνια την άλλη, την άλλη την κοπέλα.
2: Ναι.
3: Και μιλάγαμε για τους απατεώνες. Όχι, δεν λέω για. Μιλάγαμε για. Δηλαδή, η Μαρία, ρε παιδί μου, έχει καπηλευτεί ένα χώρο των ενεργειακών.
2: Πρόσεχε, τα πιστεύει.
3: Ναι, αυτό λέω. Η Ράνια έχει. Καλά, η Ράνια με το που έρθει, άστο. Η Ράνια λέει ότι είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ναι, είδες πως έκανες. Α, έκανες. Α. Εσύ βλέπω τώρα ανοίξει ένα άλλο τομέα.
2: Εγώ.
1: Έχουμε ανοίξει live, δεν έχουμε ανοίξει live.
2: Παντού τα απλοκάμια μου τα.
3: Ναι. Τι αποσκοπείς μέσα από αυτό το. Αποσκοπείς μέσα από αυτό το. Την ενέργεια, ρε παιδί μου, να ταυτιστεί ο κόσμος μαζί σου, να βοηθήσεις κόσμο.
2: Ίσως. Εκεί την ταύτιση. Αυτό που λες. Γιατί κάποιος μπορεί να περνάει μια αντίστοιχη φάση με εμένα ή να ταυτιστεί με αυτό που λέω. Οπότε. Άμα εσύ είσαι χάλια, πώς είναι ρε παιδί μου οι φίλοι που απελάσσουν οι κουβέντες και λες πω πω είμαι χάλια, θα σου πω και εγώ είμαι χάλια, δεν θα νιώσεις καλύτερα. Τεράστιο. Δηλαδή, σε αυτά τα άρθρα είναι, ρε παιδί μου, οι σκέψεις μου. Την προηγούμενη φορά είχα γράψει, ας πούμε, γιατί η ηλικία θεωρείται ρατσισμό.
1: Μπράβο, το έχω πει.
2: Ναι, δηλαδή, διάφορα πράγματα τα οποία έτσι με έχουν απασχολήσει και γράφω πέντε λέξεις έτσι παραπάνω και το.
3: Όχι, εγώ συμφωνώ. Απλά εγώ θα βάλω τον εαυτό μου για να μην σε κρίνω. Δεν μπορώ να. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι εκτός από. Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς τρυπάει. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι για ανιδιοτελή βοήθεια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να βοηθήσει κάποιον άλλον.
1: Ναι, Ελένη το έχει πει όμως, το κάνει. Δεν έχει
3: όχι, ρε παιδί μου. Να βοηθήσει.
2: Ανιδιωτελής θα ήταν η βοήθεια αν δεν πληρωνόμουν.
3: Ναι.
2: Εγώ...
3: Όχι, πρέπει από το πλήρωμα. Αυτό να σου πω. Άρα θα σου πω.
2: Μα δουλειά είναι, τι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ανιδιωτελής θα βοηθήσει μια φορά, δύο φορές έναν άνθρωπο. Δεν λέω εσά και για μένα λέω. Μετά, αν αυτό κάνει συστηματικά, πάβει να είναι βοήθεια. Γιατί πρέπει αναγκαστικά να ανακαλύψει νέους τρόπους να βοηθάς τον κόσμο. Άρα δεν γίνεται εσά να βοηθάς τον κόσμο, αυτό λέω.
2: Εντάξει, μπορεί να βρω κάποιον άλλο.
3: Όχι,
2: τώρα,
3: για μένα το λέω, δεν το λέω για σένα.
1: Δηλαδή μου ήρθε η κοπέλα, τι τη λε. Ήρθε η κοπέλα εδώ, έχουμε να τη δούμε τόσους μήνες.
3: Λέω το άλλο εσύ. Θέλω να σου πω, η Ελένη καλά το κάνει και το κάνει να γράφει μικρά πράγματα, οπότε έχει τέτοιο.
10: Και δεν είναι AI, παιδιά, τα γράφει μόνη.
3: Εγώ λέω το εξής. Ένας άνθρωπος.
2: Γράφουν ότι είναι AI.
3: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος ανοίγει ένα λογαριασμό στο TikTok. Δεν λέω η Ελένη μια χαρά το πάει.
2: Όχι,
1: και δεν το έχω πληρωμένο.
2: Δεν είναι AI τώρα.
3: Δηλαδή. Η ανάγκη που μας κάνουν τα social media. Τι εννοώ, ακούστε να δείτε τώρα το σκεπτικό μου. Έχεις παρατηρήσει πολλούς λογαριασμούς στο TikTok ή στο Instagram, το οποίο είναι κάποιος που σου λέει συμβουλές για το τάδε πράγμα. Το θέμα είναι επειδή τα social media έχουν την ανάγκη όλο και περισσότερο από όλο και περισσότερο content, οι άνθρωποι καταλήγουν να προσπαθούν να τραβήξουν από τα μαλλιά το content. Δηλαδή βγαίνεις εσύ και λες είμαι μάγειρας. Πόσες συνταγές θα κάνεις, είμαι εγώ σύμβουλος αυτό. Θα σου πω, η ανάγκη του να δίνεις content συνέχεια τραβάει και τους ανθρώπους και αναγκάζονται να πούν και βλακίες πολλές φορές. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που κάνει αστεία βίντεο, εγώ ξέρω εγώ, πόσα αστεία βίντεο να κάνεις, πόσες φορές να επανεφεύγεις τον εαυτό σου.
2: Ναι, γι' αυτό κάποια στιγμή όταν έρχεται ο κορεσμός, σταματάς και πας άλλη πίστα.
3: Είναι για εύκολο αυτό, ρε Ελένη. Αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Πόσο εύκολο να πας άλλη πίστα.
2: Αν θα συζητήσουμε στα αλήθεια σοβαρά.
1: Να πας καλά, παιδί μου, είχε έρθει η Ελένη για κάποιες καλές συζητήσεις.
2: Νόμιζα θα λέγαμε χάμπερα.
3: Ναι. Όχι, χάμπερα, τι να πούμε, δεν λέμε
1: ποτέ. Δεν έχει το Μάρξ δίπλα σου.
3: Καμία σχέση.
2: Αλλά σε ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν έχει καμία διαφορά ο Μάρξ από την Ελένη.
2: Ναι, σε ευχαριστώ που με αντιμετωπίζεις.
3: Να σου πω ότι είναι, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Ακούστε, πώς τρυπάει απάνω, φίλε. Θέλω να σου πω ότι η αρχή είναι κοινή και του Μάρξ και της Ελένης.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά να ερχόταν η Λένα Μαντά να ανοίγαμε μια τέτοια συζήτηση. Η Ελένη μας ήρθε.
10: Καλά, η Ελένη σας είναι, δεν είναι.
2: Ο Μπουμπουλίνης κάνει προσβλημέντα τώρα.
1: Αυτό γιατί δεν προσβλημέντα, παιδί
2: γιατί,
1: μου.
2: Γιατί λες, άμα ερχόταν η Λένα Μαντά θα μπορούσαμε να κάνουμε την κουβέντα. Με την Ελένη.
1: Όχι με την Ελένη, με την Ελένη μας. Ήρθε η Ελένη μας. Τι θα κάνουμε, σε αυτά συζητούσαμε όταν ήσουν εδώ.
2: Όχι, ναι, έχετε δίκιο.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Disco.

0: σωστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously. Στα κουνάδια.
12: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
13: Καζατζή δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και άνθρωπου σκορπιού. Βάλε καζατζή δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρη ο Πουλίτη και ο Λεωνίδα. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρη τώρα, άμα μέτρη με χειμάνου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
12: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
13: Ο άλλο, ο Καζατζήτη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζήτη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
11: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάδια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και φέρνω νέα, φέρνω εξελίξεις, διότι παιδιά έγινε ανατροπή. Επιτέλους, ενώ βλέπουμε ότι η Οδύσσια μονοπολεί το ενδιαφέρον και όλο και περισσότερος κόσμος πηγαίνει και τη βλέπει, γενικότερα γίνεται ένας χαμός γύρω από την Οδύσσια και το πώς είναι σαν ταινία, θέλω να σας πω παιδιά ότι κυκλοφόρησε και κάτι άλλο που το χτυπάει στα ίσια. Μαρία, βγήκε το δεύτερο μέρος και φάνη της Οδύσσιας από τη Sugar Babes.
2: Εκεί που ο Νόλαν το πήρε 10 χρόνια να βγάλει μια ταινία, Sugar Babes έχει βγάλει δύο μέσα σε μια. Φαντάσου τώρα τι παραγωγές μιλάμε.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Μέχρι τώρα λοιπόν είχαμε δει την Ιλιάδα, The Journey of Odysseus, The Iliad, έτσι ονομαζόταν το πρώτο μέρος. Κυκλοφόρησε λοιπόν, μην σας πω χθες κιόλας, γιατί φέρνω φρέσκο πράγμα, το δεύτερο μέρος, The Odyssey and Kirkis Spell. Εδώ βλέπουμε λοιπόν στο πρωταγωνιστικό ρόλο την Κρίστη Γουάιτ, στο ρόλο του Οδυσσέα, όχι, στο ρόλο της Κίρκης, και κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ, στον ρόλο του Οδυσσέα από ό,τι βλέπω είναι ο Εμμάνουελ
2: Ολτζαντέπε
1: Τορκεμέντα. Από ό,τι φαίνεται ότι δεν επέλεξαν Έλληνα για τον ρόλο του Οδυσσέα ούτε αυτοί.
3: Αυτό σε στεναχώρησε. Πώς τον είπαμε αυτόν?
1: Θες να τον ψάξεις?
3: Τορκεμέντα.
1: Εμμάνουελ Τορκεμέδα. Ο Πετσάκιας πού είναι? Ο Πετσάκιας δεν είχαμε.
2: Ο Τεστικλής, πώς λεγόταν αυτός?
1: Ναι.
2: Πού πήγαν αυτοί?
1: Δεν ξέρω. Πάντως, όντως υπάρχει μια μικρή απογοήτευση γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, θέλω να σας πω ότι γράφουν από κάτω ότι η ερμηνεία της Κρίστη Γουάιτ είναι για να πάρει το Όσκαρ. Τι γελάς, παιδί μου. Είναι για να πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας ή καλύτερης ηθοποιού πορνό. Ναι, πάλι. Ήταν υποψήφια και άλλες χρονιές, να πούμε. Φέτος λένε ότι ο ρόλος της και η ερμηνεία της ήταν συγκλονιστική. Τώρα δεν το έχω δει και εγώ για να έχω.
3: Τι ερμηνεία άποψη δηλαδή έχει κάνει?
2: Μαρία, μπερδεύεστε κανένα.
1: Κάνει την Κίρκη, παιδί μου, τι είναι στην ερμηνεία?
2: Μπερδεύεστε πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ότι και αυτές τις ταινίες είναι. Μην μπερδεύεστε.
3: Τι ερμηνεία έχουν εσύ,
1: Μαρία, τι λέει?
3: Γιατί έχουν ερμηνείες.
1: Τι πιστεύεις ότι είναι? Κάνουμε έρωτα κι αυτό.
2: Για πήγαινε κανένα εσύ. Μπορείς να υποδεθείς μπροστά σε φακό οργασμό και δεν είναι εύκολα πράγματα.
1: Όχι ως Μαρία. Να υποδεθείς οργασμό ως Κίρκη. Είναι τελείως διαφορετικό.
3: Α, τέτοιες ερμηνείες μιλάτε.
1: Και πιο πριν. Ο Οδυσσέας πάει, την επισκέφτεται. Αυτή κάνει την Κίρκη, μεταμορφώνει τους άλλους, τον παίρνει για αυτόν. Μπορεί να του δίνει και τον τρώει. Είναι κανονική ταινία.
3: Μάλιστα.
1: Ας πούμε στο άλλο, στο The Iliad, που είναι ο Φίλιππος που κάνει τον Αχιλλέα. Με τη μάνα του. Πάει, τον αποχαιρετάει και αυτός πάει και κάνει έρωτα με την άλλη. Υπάρχει σενάριο.
3: Υπάρχει, ναι, βλέπω. Όχι, βλέπω, υπάρχει σενάριο.
2: Λοιπόν.
1: Δυστυχώς δεν έχω δει για να.
2: Θα πρέπει να δεις, Μίτσο. Ίσως πρέπει να δεις.
1: Γιατί είναι επιπληρωμή, δεν μπορώ τώρα να κάτσω να.
2: Ναι.
4: Πόσο έχει,
2: Μίτσο? Πόσο έχει
1: συνδρομή,
2: πόσο έχει, Μίτσο, τώρα να δεις.
3: Με το μήνα πάει.
4: Ναι, με συνδρομή, δεν. Ναι.
1: Να πληρώσω την ταινία, δεν ξέρω αν έχω αυτή την επιλογή. Ναι. Κάτσε, γιατί πατάω τώρα.
3: Κάτσε, η άλλη βγήκε ο κινηματογράφο. Τώρα εδώ πέρα δεν.
1: Α, try now. 12.99 για δύο μέρες.
2: Έλα, ρε, Μίτσο. Για δύο μέρες. Τι θα προλάβεις, παιδιά, σε δύο μέρες?
1: Το μήνα πάει 20.99.
3: 20.99. Ναι. Και το έχει απεριόριστο.
1: Εκτός αν πληρώσω για πάντα.
2: Για πάντα, Μίτσο, για πάντα το για πάντα.
1: 169.99
3: το μήνα.
2: Κάτσε, μισό.
1: Όχι!
2: Να πω κάτι.
1: Annual, λέει. Member annual.
2: Να πω κάτι.
3: Ετήσιο.
2: Να πω κάτι.
1: Όχι,
2: παιδιά.
1: Για πάντα,
3: πάντα ετήσιο.
1: Τεχνικά μου δεν είχαμε φτάσει μέχρι.
2: Να πω για τέτοιο. Όταν λέμε για πάντα, τι εννοούμε? Για ρωτήσω.
1: Annual, όχι.
3: Με το χρόνο.
2: Μα και εγώ λέω για πάντα, λέω είναι φοβερή τιμή τώρα. Για πάντα το έμπαινα τώρα. Δεν είναι.
3: 169 το χρόνο.
1: Ενώ το εξάμηνο είναι 100.
3: Περίμενα να δούμε το μήνα πώς έρχεται. 169 δια 12.
1: Έλεστε, Μαρία, και εσύ. Έλεστε.
2: Καλά κάνει, Μαρία, καλά κάνει.
1: Πάντως, δείτε την ταινία και.
3: 14 ευρώ.
1: Μια χαρά.
3: Αυτό ακριβώς που λέει ο Λεωνίδας. Πιο πολύ και από το Netflix, ρε εσύ.
1: Παιδιά, είστε με τα καλά. Τι συγκρίνει το Netflix με εδώ? Στο Netflix θα παρεμβεί.
2: Βάλτε Netflix.
1: Τι λέτε, παιδιά?
2: Βάλτε Netflix. Θες Netflix, βάλε Netflix.
3: Ρε Σιφάνη, εκεί πέρα θα βλέπεις μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Ενώ στο Netflix έχεις. Πού είναι η.
1: Στο Netflix θα βαριέσαι, Μαρία. Σιγά τα πράγματα που έχει.
3: Δεν βαριέσαι. Δηλαδή τώρα με το στο συγκεκριμένο, δεν θα παρεθείς να βλέπεις συνέχεια.
1: Η πρώτη φορά της 20χρονης Ατλαντής. Οι ματάκιας από τη Ρόδο. Καπετάνιες σήκωσε την Άγκυρα. Greek School το πρώτο κουδούνι. Η πρώτη ελληνική υποβρύχια.
3: Υποβρύχια.
1: Ναι.
3: Έλα. Όντως είναι υποβρύχια, κάτω από το νερό δηλαδή.
1: Το κουνελάκι από την Πασαρέλα. Μην ανοίγεις την πίσω πόρτα.
2: Ναι.
1: Έχει επιλογές.
2: Εσύ μπορεί να θες να βλέπεις Μαρία Νίπτακ και. Εντάξει, ο καθένας. Ναι, δεν ξέρω τι σειρά. Δεν δες εσύ, άρχοντας των δαχτυλιδιών. Λοιπόν, προχωράμε.
3: Τι λες τώρα.
2: Ναι, με 20 ευράκια. Λέγε.
1: Να. Α. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω την οδύση αυτή. Πάμε στην κανονική.
2: Ο Καντήρ έβγαλε 0,5 λεπτά ημέρα. Τα δίνεις.
1: Α, 50 λεπτά την ημέρα.
2: Τα δίνεις.
3: Ναι.
1: Ένα νερό έχει 50 λεπτά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην κανονική Οδύσσια, παιδιά, και θέλω να σας πω ότι βγήκε, δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το ήξερα κιόλας, ότι στις δύσκολες σκηνές, Κασκαντέρ, παιδί μου, διότι υπήρχαν οι Κασκαντέρ στην Οδύσσια.
2: Στις δύσκολες σκηνές.
1: Ήταν γυναίκα, φίλε, μία από τις Κασκαντέρ του Ματ Ντέιμον και συγκεκριμένα σε σκηνή με τους Λεστριγόνες. Δεν έβρισκαν Κασκαντέρ, γιατί ήταν πολύ ψηλή, ρε παιδί μου, οι Λεστριγόνες και δεν ήθελαν κάποιον ψηλό άντρα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό πήραν μια γυναίκα και λέω: Ματ Ντέιμον, τέτοια μπράτσα, λέει, δεν έχω ξαναδεί.
2: Α, στη σειρά, στην ταινία, λε.
3: Στην Οδύσσια, καλέ.
2: Στην Οδύσσια την ταινία την κανονική, όχι
1: στην άλλη. Όχι στην άλλη. Στην άλλη, είπαμε, είναι η Κρίστη Βάιτ, δεν έχει Κασκαντέρ.
2: Ναι, okay.
1: Είναι μόνη της. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ είχε πει Μαρία στην αρχή.
2: Συγγνώμη, στο άλλο, το πήρε όλα πάνω της. Το πήρε όλη την ταινία πάνω της.
1: Ναι, είναι μόνη της, παιδί μου, είναι πρωταγωνίστρια κανονική. Ενώ στο πρώτο μέρος, ο Ιλιάδη ήταν τρεις τοποί. Ήταν και η Νεϊνάκη και ο Φίλιππος και άλλη μία, η Μούνροβα, δεν νομίζω. Ενώ εδώ είναι η Κρίστη Βάιτ μόνη της με τον Εμμάνουελ.
3: Α, είναι πρωταγωνιστή.
1: Οι δυο τους και μιλάμε τώρα, διάρκεια πρέπει να είναι σίγουρα 40-50 λεπτά.
3: 50 λεπτά.
1: Μαρία, στην ταινία πέρσι, πρόπερσι, μόλις είχε βγει η Μπάρμπι, δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Είχαν κάνει ταινία πορνό Μπάρμπι, με διαλόγους κανονικά που κάνει την Μπάρμπι και τον Κεν.
3: Και τον Κεν όλα.
1: Μία ώρα.
3: Τι που τη λέγανε, γεια σου Κεν, ήρθα.
1: Μία ώρα σου λέω. Μία
3: τι
1: ώρα.
3: Λες το, τι ώρα πεις, ρε παιδί μου.
1: Ακριβές παραγωγές. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην αρχή, Μαρία, το λέγαμε και εμείς εδώ που λιποφάνει στην Δευτέρα, ότι σκεφτόταν να αποσυρθεί για 3 χρόνια, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί.
3: Ναι,
1: να
3: ερεμήσει. Δεν άντεχε.
1: Λένε, λοιπόν, τώρα ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η επόμενη ταινία του να μην έχει καμία σχέση με όλα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής, να είναι θρίλερ. Του το έχουν ζητήσει και το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον.
2: 0,019 ευρώ η ώρα η Σιρήνα.
1: Τι?
2: Απλά 0,019 ευρώ πάει η ώρα.
1: Και τι σου έχει και με την ώρα.
2: Εδώ πέρα τα υπόλογισε ο Παναγιώτης.
3: Πιο φτηνά.
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Έρχεται.
1: Τι του υπολόγισε με την ώρα ή τα άλλα.
3: Ναι, ρε, είπες μία ώρα. Και
1: δεν είπα μία ώρα, 20... παιδιά, 2 μέρες είπα.
3: 2 μέρες 20 ευρώ.
1: Όχι, 2 μέρες 12 ευρώ.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Ο ένας μήνας είναι στα 19-99.
2: Ναι, ναι, ναι. Να
3: κάντε τους υπολογισμούς, λίγο μπερδεύτηκα.
1: Να τα λέμε.
2: Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, μετά παίζει όμως και το Brothers, το οποίο βέβαια εκεί δεν έχει Έλληνες. Είναι και το Brothers πολύ. Έχει, δηλαδή, είναι πολύ.
1: Περίμενε τώρα, συζητάμε για ελληνικά πράγματα. Συζητάμε για ελληνικά πράγματα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, το Brothers, άμα για να έχει κινηματογράφο, ξέρει. Είναι πολύ δυνατό και φοβερέ παραγωγέ. Λίγο που έχω δει κάτι τρέιλερ, γιατί μόνο τρέιλερ βέβαια δεν πληρώσει.
1: Εσύ κάθε και μπαίνει να βλέπει τα τρέιλερ.
2: Ρε παιδί μου, αυτά σου. Το τζάμπα αυτά είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι πολύ. Είναι...
1: και εγώ πατώ να το ανοίξω, ρε γαμώτο, και με βάζει απευθείας στους Your Plan. Δεν μου δείχνει ούτε τρέιλερ.
2: Δεν ξέρω. Για λέγε.
3: Στο... ο Βάνος το έχει καταφέρει.
1: Στο πω στο λογαριασμό.
2: Στους Your Plan.
1: Όχι.
2: Θα σου δώσω κωδικούς εγώ από...
1: από πού, παιδί μου, δεν έχει.
3: Έχει βρει τις άκρες του τώρα.
1: Για να έρθω να σας πω τι γίνεται στην ταινία. Παρόλα αυτά, αφού μιλάμε για ταινίες και είναι όλο πολύ καλή ταινία.
3: Κάτσε, περίμενε. Για τον Όλαν θα το κάνει το θρίλερ τελικά.
1: Λένε, λοιπόν, ότι.
3: Άμα δεν το ακούσουμε από τον ίδιο.
1: Το σκέφτεται πάρα πολύ να το κάνει και θέλω να σας πω τώρα
3: έχει
1: κάτι.
3: Ναι.
1: Έχει γίνει, παιδιά, χθες ένας χαμός κανονικός στο Twitter με τον Elon Musk. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Του είχαν γράψει στα σχόλια αν μπορεί και αν σκέφτεται να κάνει την Οδύσσια. Και αυτό ταινία, να τη γυρίσει δηλαδή κανονικά, και αν θα το χρηματοδοτούσε κάτι τέτοιο. Και ο Elon Musk είπε ότι φυσικά και θα το έκανε. Θα δώσει συγκεκριμένα 100 εκατομμύρια.
2: Τα δολάρια. Φοβάμαι, ρε φίλε, είναι γεμάτα ιούς τώρα αυτά τα site.
1: Ποια, παιδί μου.
2: Μου λέει να μου στείλει ένας για όλα δωρεάν τέτοιο. Αλλά τα φοβάμαι, ρε φίλε, στείλε παρόλα αυτά. έχει νότια Αμερική. Ναι, γιατί είναι κάτι site.
1: Είναι μόνο σπίτι τώρα.
3: Δεν είναι ακόμα μόνο.
2: Δεν είμαι ακόμα μόνο. Γι' αυτό και το Σαββατοκύριακο τα θέλω.
1: Δεν είναι στο Αίγιο, παιδί μου.
3: Παιδί μου θα του πάει.
2: Τώρα του έχω Αθήνα.
1: Α, τους έφερες.
3: Δεν ήταν Κύπρο.
1: Α, ναι, το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαββατοκύριακο,
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 100 εκατομμύρια
2: δολάρια. Κυριακή, βράδυ.
1: 100 εκατομμύρια δολάρια. 100 εκατομμύρια συγκεκριμένα δολάρια θα δώσει ο Elon Musk. Με σκηνοθέτη το Mel Gibson. Ναι. Μόνο έτσι, ναι. Αλλά θα είναι ελληνόφωνη η ταινία. Και δεν θα υπάρχει, λέει, καμία παράληψη. Τα όπλα θα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχε περιγράψει ο Όμηρος. Τα πάντα θα είναι ακριβώς ίδια, χωρίς καμία αλλαγή. Ας πούμε, τώρα που μπορεί να έκανε κάποια πράγματα ο Κρίστοφερ Νόλαν διαφορετικά. Καμία αλλαγή. Και μάλλον με Έλληνες ηθοποιούς.
3: Ε, καλά, άμα τα έχει όλα ελληνικά.
2: Άμα είναι όλα ελληνικά, εγώ ξέρω όλα. Δεν πάω κάθομαι να διαβάσω την ιστορία κανονικά τώρα από τη δόση ταινία. Βάλε και το θέμα είναι να έχει νέα πράγματα.
1: Τι λες, Φάνη, να πάει η ταινία στο Hollywood, στο εξωτερικό τώρα.
3: Πας καλά. Είναι καλό για την Ελλάδα.
1: Να ακουστούν τα ελληνικά σε όλο τον κόσμο.
2: Καλό για την Ελλάδα είναι να πάρουμε πίσω την πόλη. Λοιπόν, αυτά είναι καλά για την Ελλάδα. Να πάρουμε την Αλικαρνασό πίσω, να πάρουμε πίσω τις χαμένες πατρίδες. Αυτά είναι. Αυτά είναι καλό για την Ελλάδα. Να πέσουν βόμβες παντού. Τα παράλια να γίνουν όντως όλα αμμουδιά. Από πάνω μέχρι κάτω μπορεί να γίνουν αμμουδιά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, κάτω. Να γίνει όλο μια παραλία. Από πάνω, από τα Πριγκιπονίσια μέχρι κάτω. Τέτοιο, να γίνει μια ωραία, να πώς είναι η κουρούτα κάτω, έτσι, όλο άμμο. Λοιπόν.
3: Εν τω μεταξύ, εσύ λες τώρα για όλα αυτά που λες και εδώ μέσα έχουν λυσάξει και τους θέλουν. Πού να μπει, τι να κάνει, για αυτά που θέλει να κωδικούς.
1: Πάντως, σας πω, επειδή λέμε για την Ελλάδα, είναι σπουδαίο και αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά, να το πούμε λίγο σοβαρά. Διότι η Μαρία. Το να πας σε ένα διαγωνισμό στο Las Vegas για τα Oscar πορνό και να είσαι μέσα στις υποψηφιότητες και να βλέπουν τις ταινίες σου τώρα και να ακούγεται η γλώσσα σου, να ακούγεται τα πάντα. Αν και δεν ξέρω αν η ταινία είναι στα ελληνικά αυτή. Ναι. Δεν το ξέρω, η Barbie ήταν.
3: Τώρα το θέμα ήταν να ήταν σε ελληνικά κι αυτή.
1: Να, θα τα δώσω, θα τα δώσω. Θα τα δώσω τα λεφτά, θα τα δω. Δεν γίνεται να μην σας φέρω τη Δευτέρα να σας πω.
3: Δεν θέλεις, θα δυσκολευτείς να το δεις, Δημήτρη.
1: Αλλά είναι σπουδαίο πράγμα εσύ το ότι έχουν καταφέρει και ότι έχουν τόσο μεγάλες παραγωγές.
3: Πότε θα μεταδοθούν αυτά τα Oscar, να δούμε αν το πήραμε.
1: Είναι πιο κάτω. Είναι, νομίζω, Φλεβάρι, Μάρτι.
3: Α, έχουμε ακόμα. Με τη νέα χρονιά, δηλαδή.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ουσιαστικά μας μίλαγες για τσόντες 10 λεπτά. Ευχαριστούμε.
1: Όχι, παιδί, με έφερα κι άλλα. Και... Εσύ δεν τα ακούγες, μου λέγες με τα παιδιά.
2: Έφερες κι άλλα για τσόντες ή κι άλλα γενικά.
1: Γενικά.
2: Γενικά για τσόντες, μάλιστα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολύ πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δώκανα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο, αφού χωρίσαμε.
8: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
7: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
9: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
8: Άντε, επιτέλους.
7: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
9: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
7: Άρα το σκότωσε.
9: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
7: Πόσο έπιασε.
9: Εντάξει, καλά πήγε.
8: Θεά.
10: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: un algoritmo.
1: Your girl could never
2: move like this.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Τώρα θα σας ηρεμήσω. Βγάλετε χαρτί, στυλό, κινητό, ό,τι θέλετε για να σημειώσετε. Γιατί θα μιλήσουμε, παιδιά, για αριθμολογία και για τα συγκεκριμένα, για τα τρία τελευταία νούμερα του κινητού σας. Τι μπορεί να φανερώνουν.
3: Πάλι, ναι.
2: Τι είπα.
3: Ναι, πάμε παρακαλώ.
2: Η αριθμολογία βασίζεται σε διδασκαλίες του Πυθαγόρα και η θεωρία πίσω από την αριθμολογία βασίζεται στην Πυθαγόρια ιδέα ότι όλα τα πράγματα, να ξέρετε, μπορούν να εκφραστούν αριθμητικά, με γεγονότα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ανάγονται σε αριθμούς. Έτσι δονούνται οι αριθμοί, το έχουμε πει. Μέχρι και το όνομά μας, το επιθετό μας, η οδός μας, όλα. Πάμε τώρα να δούμε με το κινητό τι γίνεται. Τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού μπορεί να δείχνουν πράγματα για τη ζωή σας, να ξέρετε, και για το χαρακτήρα σας. Ξεκινάω. Αν εμφανίζεται πολλές φορές ο αριθμός 1, ή τον έχετε έστω και μία φορά, είναι η ενέργεια του πρωταγωνιστή.
4: Δεν το έχω.
2: Προτιμάτε να ανοίγετε δρόμους, έχετε πείσμα, εγωισμό και στις σχέσεις θέλετε πάθος αλλά και το χώρο σας.
4: Το έχεις, Σιφάνη.
3: Ναι.
2: Το έχεις το 1.
3: Ποιο 1.
4: Καλά,
2: ναι, ποιο, ήταν το θέμα, ποιο ήταν το θέμα τώρα που λέμε. Όχι, πες μου, ποιο ήταν το θέμα που λέω τώρα.
3: Μην με αποσυντονίσεις, προχώρα, γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
2: Δεν με προσέχεις καθόλου.
3: Λακίες λες, προχώρα, έλα σε παρακαλώ πολύ, πάμε. Πάμε, παιδί μου, πάμε.
2: Δεν έχει παρακολουθήσει. Αν κυριαρχεί το 2.
4: Ούτε 2 έχει.
2: Τίποτα δεν έχει. Είναι η ενέργεια της καρδιάς. Είστε άνθρωποι που ακούτε, στηρίζετε, καταλαβαίνετε τους άλλους. Όμως προσέξτε, γιατί γενικότερα μπορεί να έχετε έντονη διαίσθηση, αλλά δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Μήπως έχετε τριάρι στα τρία τελευταία ψηφία του κινητού σας?
4: Όχι.
2: Έχεις εσύ η ενέργεια του γοητευτικού ανθρώπου. Έχεις το χάρισμα της επικοινωνίας. Μπορείς να μπαίνεις σε ένα χώρο και να σε προσέχουν χωρίς να προσπαθείς. Το ελάττωμά του σου είναι ότι βαριέσαι εύκολα. Το τεσάρι. Έχετε?
4: Στα τρία τελευταία, ναι. Όχι, το φάνησα το εγώ.
2: Όχι. Εγώ τι έχω? Όχι, δεν έχω. Η ενέργεια του βράχου. Είστε το άτομο που όλοι θα πάρουν τηλέφωνο όταν υπάρχει πρόβλημα. Είστε σταθεροί, αξιόπιστοι, αλλά κολλάτε και λίγο στην άποψή σας και δεν αλλάζετε γνώμη εύκολα. Πεντάρι έχετε? Έχει κανείς?
4: Ο Φάνης έχει. Ο Φάνης έχει. Έχει
2: ένα πεντάρι.
3: Έχω ένα πέντε. Και εδώ και πολλά χρόνια έχω τον αριθμό μου. Δηλαδή τον αριθμό δεν τον έχω αλλάξει εδώ και πάρα πολλά.
2: Αλήθεια.
3: Δηλαδή είναι, νομίζω. Όχι, παιδιά, είναι ο πρώτος αριθμός που είχα και τον έχω
2: έχει κρατήσει.
3: Βέβαια.
2: Τα τρία τελευταία ψηφία έχουν κάποιο διπλό αριθμό ίδιο ή όχι?
3: Ναι.
2: Ποιο νούμερο?
3: Το
2: 6. Ωραία, θα πούμε μετά το 6. Έχει όμως και πεντάρι. Η ενέργεια του ανήσυχου πνεύματος. Δεν αντέχει τη ρουτίνα. Θέλει αλλαγές, εμπειρίες.
3: Το πρώτο εταιρικό, γιατί όταν είχα βγάλει το πρώτο μου νούμερο, μου το είχε βγάλει ο πατέρας μου λογιστικά, ξέρεις, εταιρικό, ρε, για να πληρώνω.
2: Ναι.
3: 656 εγώ τελειώνω, 654 ο πατέρας μου.
4: Α. Έτσι, και αδερφός μου.
2: Ορίστε.
3: Πρέπει να το έχω από το 2000. Ναι, πάρα πολλά χρόνια.
2: Καλά, το έχεις.
3: Εγώ είχα. Παιδιά, το νούμερο αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αν δεν κάνω λάθος. Το νούμερο αυτό που έχω εγώ ήταν τελεστέτ.
2: Από τότε?
3: Ναι, τελεστέτ.
2: Ω, καλά.
3: Τελεστέτ.
4: Παπούλι.
3: Τελεστέτ ή Πάναφων. Και είχα, θυμάστε τότε, θυμάστε που βγαίνει μετά με τις κάρτες ο Μπονάτσος που έλεγε, που είχε κάτι διαφημίσεις, πώς τα λέγανε αυτά, ρε γάμο το
2: Μπονάτσο. Πού μας πεις τώρα, μας τα πήγες πολλά χρόνια πίσω.
3: Αλακάρτ και τέτοια, τα θυμάστε, αλακάρτ.
2: Ναι.
3: Εκείνες οι εποχές.
2: Πόσο, 20 χρόνια και το έχεις εσύ?
3: Τι 20 χρόνια,
2: 30, πόσα είναι?
3: Τέλος πάντων, ναι.
2: Τότε δικαιολογημένα το κινητό σου μάλλον έχει περισσότερες ιστορίες, λέει, από όσα χωράνε οι επαφές σου. Έχεις ζήσει πολλά πράγματα στη ζωή. Αν κυριαρχεί το 6, εδώ είσαι. Η ενέργεια, λέει, του ανθρώπου που αγαπάει
3: free
2: δυνατά.
3: To go, το θυμάσαι?
2: Free to go. Πώς δεν το θυμάμαι.
3: Και ένα άλλο, μια άλλη εταιρεία που είχε βγει.
4: Q. Τι ωραίες διαφημίσεις.
2: Δεν κράτησε και πολύ.
4: Ο Frog.
3: Ναι, το Frog, μπράβο. Είχαμε με κάρτες παλιά που μετά άρχισαν οι κάρτες και τις δίνανε και έτσι γύρω-γύρω. Και παλιά, καλά, μπορούσε να κάνεις και χωρίς να δίνεις όνομα τίποτα. Ρε, έβαζε μια κάρτα μέσα, έκανες χαμό.
2: Είπε ο πάτα, έχεις το διέστηρε.
3: Be free, είχατε προλάβει. Be free.
4: Και τώρα το πατάς το διέστηρε.
2: Ακόμα ισχύει,
4: ναι,
2: αυτό.
4: Είναι απόκρυψη, ναι.
2: Α, ναι.
3: Εντάξει, παλιά, ρε παιδιά, αν θυμάστε, που δεν υπήρχε το φακέλωμα, παίρναμε άπειρα πράγματα χωρίς να. Καλά, εδώ πέρα παίρναμε δάνεια με ένα χαμόγελο. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το φακέλωμα. Πήγαινες και έπαιρνες μια κάρτα από το τηλέφωνο και έχεις αριθμό. Αλλά γενικά, γιατί το άλλο που πλέον σε όποιο κατάστημα πας, σου θέλουν στοιχεία. Δηλαδή πας να αγοράσεις ρούχα. Πείτε μου το όνομά σας.
2: Ναι.
3: Πείτε,
2: δηλαδή,
4: εγώ δεν το θέλω αυτό.
3: Ναι,
2: αλλά έτσι είναι όλα πια.
3: Μομάντ, το θυμάστε. Μομάντ.
2: Όχι, εγώ αυτό δεν το θυμάμαι. Έλα,
3: ρε, ναι.
4: Πολλά καταστήματα πια στην απόδειξη θέλουν το κινητό. Δηλαδή λένε, πείτε μου τον αριθμό σας.
2: Ναι.
4: Θέλουν την απόδειξη εκεί.
2: Στάντε.
3: Ναι. Πω. Call me back. Όταν είχε βγει η πρώτη υπηρεσία, call me back.
2: Call me back.
3: Καλά, παλιά παιδιά είχαμε.
2: Γιατί τι, τώρα.
3: Παλιά, και το πιο σπαστικό που υπήρχε παλιά ήταν τα ringtones, φίλε. Ευτυχώς που πλέον έχουν σταματήσει.
2: Καλά, τα ringtones ήταν όλα τα λεφτά.
3: Που βάραγε κάθε φορά ο καθένας με τη δική του τρέλα, να πούμε τέτοιο.
4: Και αγοράσει εγώ.
3: Ναι.
2: Και υπήρχε μετά και η τρέλα που κρατάει και ακόμα, που βάζεις το δικό σου ήχο, το τραγούδι που θέλεις και βάραγε.
4: Ναι, όταν σε παίρνει τηλέφωνο.
2: Ή όταν σε παίρνει κανονικά και σε ringtone.
3: Τότε έπαιρνε το τραγούδι και στο κάνει μονοφωνικό. Δηλαδή στο κάνει. Αναφορά παράδοση σε μηνύματα.
2: Αναφορά παράδοση.
3: Πω,
2: καλά, δεν είχε τίποτα άλλο. Μόνο τα μηνύματα είχαμε. Ούτε εφαρμογές, ούτε τίποτα.
3: Ναι.
2: Τότε.
3: Κάρτα λέει του Ολυμπιακού που με κάθε γκολ είχε επιστροφή 1 ευρώ. Αυτό υπήρχε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Έλα, ρε, εσύ.
2: Τα έχεις προλάβει, Δημήτρη, αυτά.
4: Τώρα μου θύμισε και εμένα πράγματα, ναι.
3: Ναι.
2: Τι?
4: Ναι, μήνυμα παράδοσης, να περιμένεις να σου έρθει μήνυμα. Τι ωραίες εποχές.
3: Ναι.
2: Ναι, και αν τα κινητά ολόκληρα.
4: Αυτά δεν τα πρόλαβα.
2: Δεν τα πρόλαβες αυτά. Τα κινητά που ήταν
4: ολόκληρα. Εγώ με γενιά Sony Ericsson, τα Walkman. Ναι. Τα κινητά, κατάλαβε την.
2: Ναι, αυτά που ήταν τα διπλωμένα.
3: Walkman κανονικό δεν έχει προλάβει.
2: Δεν έχει προλάβει Walkman κανονικό.
3: Walkman κανονικό δεν
4: έχει. Εμεί είχαμε τα MP3.
2: Αλήθεια, δεν έχει προλάβει. Ήταν ωραίο το Walkman το κανονικό.
3: Ναι, με
4: κασέτα. Το είχατε βάζει τα CD μέσα.
3: Και είχε και τα
2: κασετούλε.
3: Όχι CD, αγόρι μου.
2: Κασέτα, καλά.
3: Βάζαμε κασέτα.
2: Την κασέτα δεν την έχει δει, πώ είναι η κασέτα.
4: Είχε παλιά το αμάξι πατέρα μου.
3: Ναι, κασέτα.
2: Πω που φαντάσου. Άλλη γενιά τελείω είσαι.
3: Ναι.
2: Τι να πεις τώρα.
3: Ναι.
2: Αν το 6. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει δυνατά. Η οικογένεια, φίλοι, σχέση είναι σημαντικά για εσάς. Προστατευτική, αλλά καμιά φορά μπορεί να μπλέκετε γιατί ανακατεύεστε περισσότερο από όσο χρειάζεται. Τα επτάρια. Η ενέργεια του μυστηρίου. Δεν ανοίγεστε εύκολα σε όλους. Σκέφτεστε βαθιά, παρατηρείτε τους ανθρώπους και πολλές φορές ξέρετε ποιος σας λέει αλήθεια και ποιος όχι, παρόλο που κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Οκτάρια. Η ενέργεια της επιτυχίας, παιδιά, αν έχετε στα 3 τελευταία ψηφία. Έχετε φιλοδοξίες. Θέλετε να βλέπετε αποτέλεσμα. Δεν φοβάστε τις προκλήσεις. Γενικά, ηγετικός ο αριθμός. Αν κυριαρχεί το 9.
4: Εγώ είμαι. 9-9-1 είμαι.
2: Α, ναι. Ναι. Ενέργεια της μεγάλης καρδιάς. Νιώθεις έντονα. Συγχωρείς εύκολα και θέλεις να αφήσεις κάτι καλό πίσω σου. Και μερικές φορές λέει, έως αρκετές, κουβαλάς προβλήματα άλλων σαν να είναι δικά σου.
3: Δηλαδή. Τι θυμήθηκες, ρε.
2: Τι θυμήθηκε.
3: Ο φίλος, παιδιά, είχε το 2003. Υπήρχε μια εταιρεία που λεγόταν Extreme, που έβγαζε μπάνερ με διαφημίσεις και είχε δωρεάν ίντερνετ. Το θυμάστε, είχε γίνει χαμός τότε αυτό. Όταν το ίντερνετ ακόμα ήταν με το router που έκανε του.
2: Ναι.
3: Τότε λοιπόν είχε βγει μια εταιρεία που λέει δωρεάν ίντερνετ. Και τι σου έκανε αυτό, πολύ έξυπνη ιδέα. Σου έβγαζε, άνοιγε ένα application στον υπολογιστή που σου έβγαζε ένα μπανεράκι που είχε διαφημίσεις και σου λέγε: είχε αργό ίντερνετ, αλλά έχει δωρεάν ίντερνετ.
2: Ναι.
3: Και έπαινα extreme, φίλε. Πω, πού το θυμήθηκε εσύ, τέτοιο. Πω, πω. Καλά, εγώ τότε έπαιρνα και το RAM, το περιοδικό. Εντάξει, τι λες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκε αυτό το extreme. Πολλοί εποχές τώρα, Άμστερ τώρα και τέτοια.
4: Μαρία, το 5 λένε ότι δεν είπε, ότι το έκοψε ο Φάνης.
3: Ναι.
2: Δεν είπα το 5, μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Το 5, παιδιά, είναι η ενέργεια του ανήσυχου πνεύματος. Δεν αντέχετε τη ρουτίνα, θέλετε αλλαγές, ταξίδια, νέες γνωριμίες, εμπειρίες και γενικά το κινητό σας έχει περισσότερες ιστορίες από όσα χωράνε επαφές. Το είπα καλά.
3: Επίσης, να ξέρεις ότι έχω ζήσει μια εποχή, έχουμε με τη Μαρία, που δεν υπήρχε το Google, η μηχανή αναζήτηση που ήταν το Yahoo και η Alta Vista.
4: Τι κάνατε, ρε, να σας κάνω.
2: Τι κάνατε. Yahoo,
3: Yahoo.
4: Δηλαδή, όταν δεν υπήρχε το ίντερνετ, θέλετε να ψάξετε κάτι, πώς το ψάχνατε.
3: Yahoo Alta Vista, όταν υπήρχε ίντερνετ. Παλιά πριν το ίντερνετ ήταν κυκλοπαίδια.
2: Κυκλοπαίδια. Ναι, καλά, κυκλοπαίδια. Τα πάντα. Ψάχναμε στην κυκλοπαίδια. Τι νομίζεις τώρα, εσείς τα έχετε πάρα πολύ. Τα έχουμε όλοι τώρα. Πάρα πολύ.
3: Υπήρχαν και άνθρωποι παλιά που χώταν πόρτα-πόρτα και που λέγανε κυκλοπαίδιες.
2: Ναι.
3: Πάπυρους λαλούς Μπριτάνικα, πώς το λένε οι άλλοι.
4: Πόρτα-πόρτα.
3: Πόρτα-πόρτα, ναι, ναι.
2: Εγώ ακόμα έχω κυκλοπαίδια.
3: Ήταν και ακριβές. Ναι, εγώ και εγώ δεν έχω κρατήσει. Ήταν πολύ ακριβά. Μια κυκλοπαίδια τώρα έχει πολλούς τόμους.
2: Εννοείται. Γιατί υπήρχαν τα GPS, νομίζεις, παλιά ρωτούσες. Σταμάτα και σε περίπτερο, σταμάτα και σε χάρτη. Μπράβο. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ με χάρτη, πάντα ρώταγα. Και πέφτασα σε Κινέζους.
4: Μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
3: Τότε και, ναι, και για τα υπολογιστικά, ναι, είχαμε το RAM, το περιοδικό, το PC Master, βέβαια.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ήταν.
2: Πω, τώρα κάναμε αναδρομή στο παρελθόν.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό τώρα έχει εθιστεί ο άλλος στο ChatGPT, φίλε. Διότι άμα ήσουν από την εγκυκλοπαίδεια και ξαφνικά πας στο
3: τέτοιο. Η εγκυκλοπαίδεια. Εγώ την Ιδρία είχα και η Κέμπριτζ, η Ήλιος, η Δομή.
4: Δομή,
3: βέβαια. Ναι. Κομπιούτερ για όλους, ναι, ρε φίλε.
2: Καλά, και στα κομπιούτερ είχαν ξεκινήσει πρώτα οι ασπρόμαυρες, Δημήτρη μου, οθόνες και μετά όλα τα υπόλοιπα.
3: Και μάλιστα και οθόνες ασπρόμαυρες ή πορτοκαλί ή πράσινο.
2: Ναι, ή πορτοκαλί. Αυτά ήταν τα χρώματα.
3: Και υπήρχαν, παιδιά, κάποτε υπήρχαν και περιοδικά. Πολύ ωραία εποχή, τώρα 2000 αρχές, που ήταν τα περιοδικά τα για γκαζοφωνεύς. Max Power, το θυμάσαι. Υπήρχαν περιοδικά για μετατροπές, φίλε. Περιοδικά αποκλειστικά για μετατροπές. Και είχε το Max Power, που ήταν η εποχή των κολοφτιαγμένων αυτοκινήτων. Το Max Power, κάποια ήταν, διάφορα. Ναι.
2: Δημήτρη μου. Ήταν ωραία.
3: Έχεις προλάβει τηλεκοντρόλ. Κάποτε, μια εποχή, εγώ έχω προλάβει γιατί τέτοιο, που το τηλεκοντρόλ ήμουν εγώ.
4: Τι είναι.
3: Παιδί μου, εγώ έχω προλάβει παλιά τηλεόραση που είχαμε στο χωριό που δεν είχαμε. Που είχε. Πώς το λένε.
4: Έχω προλάβει να έχει κουμπάκια πάνω, αλλά όχι. Δεν έχει τηλεκοντρόλ.
3: Όχι, είχε μόνο κουμπιά και.
4: Μόνο κουμπιά.
3: Για να αλλάξει το κανάλι, με έστειλε ο πατέρας μου. Άλλαξε κανάλι. Ναι. Burnout, μπράβο φίλε. Burnout, μπράβο. Ναι. Το burnout ήταν παιδιά. Ναι, power techniques. Ναι. Πού τα θυμηθήκατε, ρε κερατάδες, όλα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, για συνέχισε, Μαρία, λέγε.
2: Τώρα υπάρχουν και κάποιοι ενδεικτικοί συνδυασμοί παιδιά τριών ψηφίων, όπως 111, 123, 222 γενικότερα. Τώρα, αν έχετε τους συνδυασμούς σας, ξέρω εγώ, έστειλε κάποιος το 035 που πρόλαβα και είδα. Πρόσθεσέ το να δεις τι αριθμός βγαίνει.
3: Πρώτη εγκυκλοπαιδεία σε CD. Encarta. Τη θυμάσαι. Πω ρε κρεάτατες, πού τα θυμηθήκατε όλα αυτά. Ναι, Encarta, η πρώτη εγκυκλοπαιδεία σε τέτοιο. Πω. Τρομερό. Τρομερό, συγκινήθηκα τώρα.
2: Εμένα λέτε. Αλλά και εσείς, βλέπω, δεν πάτε πίσω ηλικιακά.
3: Ναι, θέλω.
2: Οπότε, παιδιά, θα προσθέσετε να δείτε ποιος αριθμός βγαίνει ή θα τους πάρετε ξεχωριστά τους αριθμούς. Δηλαδή, στο 035 τώρα θα δεις και το 3 και το 5.
3: Τηλεκάρτα συλλογή. Έκανα κι εγώ. Έχεις προλάβει και τηλεκάρτες.
4: Τις έχω προλάβει, δεν τις έχω χρησιμοποιήσει, έτσι έχω προλάβει.
3: Δεν είσαι. Φάρσες από τηλεκάρτες. Πω, καλά. Εμείς πέραμε στο σχολείο για βόμβες συνέχεια για να χάσουμε μάθημα.
2: Τέλεια.
3: Ναι.
2: Τα γράμματα τα έχετε προλάβει.
3: Ναι, ρε. Ποια γράμματα.
2: Να στέλνεις γράμματα.
3: Γράμμα.
4: Όχι, ρε Μαρία, με το γράμμα.
3: Καλά, όχι, κάτσε, Μαρία, σύνταξη. Θα σε λίγο νομίζω και έχουμε προλάβει.
4: Πόσο είσαι, παιδί μου,
3: και αυτοκίνητο.
2: Υπήρχε. Όχι, εσύ, ανταλλάσσαμε με παιδιά.
3: Υπήρχε αλληλογραφία, ρε παιδί μου, πιο έντονη. Έχουμε προλάβει. Πριν το είδε, βέβαια, έχουμε προλάβει.
2: Ναι.
3: Έχεις προλάβει να γράφεις. Με μολύβι.
4: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Εγώ έπαιρνα, θυμάμαι, είχε ένα περιοδικό. Πώς λεγόταν τώρα, Σούπερ Κατερίνα, κάπως έτσι.
4: Και είχε
2: παιδιά μέσα, αγόρια, κορίτσια τέλος πάντων, που μπορούσες να κάνεις αλληλογραφία και ζούσαν σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Και εγώ το έκανα αυτό.
3: Υπήρχε εκπομπή με πρωτοεμφανιζόμενη τότε τη φίλη μου, τη Λάουρα Ανάργες, η οποία πήγε μετά το Hackers. Θυμάσαι, εκπομπή στο Alter Hackers. Που ήταν.
4: Αυτό,
3: ήταν 4-5 νέοι τότε και ήταν η Λάουρα Γεραλάνδη. Όχι, δεν
4: ήταν η Λάουρα.
3: Η Λάουρα τύπου 15 χρονών, πότε είχε έρθει από τη Γερμανία, δεν ξέρω. 15 χρονών και έκανε μια εκπομπή hackers που λέγανε για υπολογιστικά νέα.
2: Αχ, ναι, καλέ. Ναι, το θυμάμαι. Στο Alter ήταν. Ή στο Sky.
3: Στο σχολείο, α πούμε, κάνατε φυτολόγιο.
2: Φυτολόγιο.
4: Στο δημοτικό. Ναι,
2: κάνατε
4: πρόλαβα. Έχει δημοτικού.
2: Ωραίο το φυτολόγιο.
4: Τι ωραίο, παιδί μου. Έστειλαν τη μάνα να πάμε μαζέψει φυτά.
2: Έλα, ήταν ωραίο που τα κόλλαγες και τα είχες εκεί πέρα. Εμείς είχαμε και λεύκομα.
3: Πώς το λένε, κάποτε κάνουμε και σιδηροτυπία.
2: Ναι. Το έχεις προλάβει αυτό, Δημήτρη.
4: Ούτε καν, τι είναι σιδηροτυπία.
3: Φιλμ σε κάμερα φωτογραφική, έχεις αλλάξει.
4: Όχι.
2: Ναι, τότε είχαμε τα φιλμ.
4: Ναι,
2: παιδί μου, αλλά τώρα είναι, ξέρεις, ήταν μια διαδικασιούλα. Να πας να πάρεις φίλμα, πας να τις εμφανίσεις, φωτογραφίες. Είχε μια διαδικασία. Η σιδεροτυπία, Δημήτρη, ήταν έβλεπες ό,τι ήθελες, μια έτσι ζωγραφιά, και μπορούσες να την βγάλεις με σίδερο πάνω στην μπλούζα.
4: Α.
2: Ναι, σε στάμπα.
4: Αυτό το είχατε μάθημα σχολείο.
3: Όχι.
2: Καλέ, τι μάθημα σχολείο.
4: Με το φυτολόγιο γι' αυτό.
2: Όχι, ρε, εσύ. Το κάναμε όσοι θέλαμε να κάνουμε σιδεροτυπία.

0: Είχα πάει, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πάει στον Τζερόνιμο Γκρούβ, εγώ βέβαια. Και είχα και καθηγητή από εκεί και πήγαινα. Ναι, στα Μελίσια που ήταν, βέβαια.
1: Ναι, τώρα αυτά παιδιά είναι πραγματικά αρχαιολογία τώρα που λέμε.
2: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούστε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
11: Αλήθεια λες, Μαρία.
12: Αυτό είναι μαγιολίκια.
10: Τι μαγιολίκια καλέ, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
11: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
10: Αλήθεια, ναι.
11: Από μικρό το είχα το μάτι της
10: Δημήτρη μου,
12: μπράβο. The eye of the tiger, πάρτο.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία. Τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
11: Αλήθεια, λέω.
10: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
11: Ναι.
10: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
11: Γιατί να το πετάξεις και να μην το φας?
10: Να καθαρίζεις το πυρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία? Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
11: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα? Η Αστερόπη.
12: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: You know, I want your money.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή.

0: τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα.
2: Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλή.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Ηλικία, επάγγελμα.
13: 37. Ξεναγός φαγητού.
14: Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
12: Μπράβο, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
15: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις πουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία ξεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του ξεναγού, το κάνουν παράνομα.
12: Καλά το μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού?
13: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
12: Σοφία, θες να απαντήσεις?
0: Σοφία.
15: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να αποφανάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
13: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
12: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
16: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
12: Γιατί?
0: Γιατί είναι φίλος σου.
16: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
0: Είστε φίλοι.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Τελούλου. Κοκκού. Μου έχουν μπει κάτι λεφτά στο λογαριασμό και φοβάμαι.
11: Μήπως έγινε η κλήρωση
10: της
11: λοταρίας.
12: Δεν είναι τόσο κολόφαρδη η Αστερόπη. Μπήκα, τα έψαξα. Είναι επιδοτήσεις χωραφιών, ο ΠΚΠΕ. Ξέρετε τώρα, αυτά που δεν δηλώνουν χωράφια και τα παίρνουν τα λεφτά.
10: Τι λες, παιδί μου, έχω κοντζέ μου χωράφιο.
12: Ελάτε, άδε.
10: Τι ελιές μου και τα έχει όλα.
12: Έχει τις ελιές ψέματα.
10: Ναι, ρε, έχω βάλει χαλίκια.
12: Έβαλε χαλίκια, λέει, για το δορυφόρο.
10: Δεν μου πα καλά, πλάκα κάνει. Χαχάχι. Κανόνισε να πάω φυλακή χωρίς λόγο εξαιτίας σου.
12: Δεν είπα να μπεις φυλακή, ένα ψάξιμο να τις κάνετε.
10: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αλλά, είναι...
12: αλλά ψάξε, ψάξε.
10: Αλλά ψάξε, ψάξε, ξέρω εγώ τι σκεφτομαγίνει.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
8: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
9: Μπράβο, Μαρία.
8: Μην πει όμως μετά τίποτα.
7: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
8: Καμία ανάγκη.
7: Μίλησες.
8: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
9: Μπράβο, Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
8: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
9: Το έχεις κάνει, στοματικό.
7: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
9: Το γλύψαμε το πινέλο.
8: Το χειροτήρησε.
9: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
7: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
9: Παράκι.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αναράζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Εντάξει μας τώρα, σίγουρα με έχεις σουφρώσει.
11: Α, είπες τέτοια κουβέντα για μένα. Δεν έχω πάρει από το σπίτι σου ένα λεπτό.
10: Βρε, καλά έκανες και τα πήρες, δεν με νοιάζει τώρα.
11: Δεν τελείωσα, είμαι ένα κλέφτρα στα καλά του εμένα.
10: Εγώ πιστεύω ότι έβαλες χεράκι λίγο στο μήλι. Και στα βρακιά που σου είπε ότι έχω τα λεφτά.
11: Στο δικό σου βρακί χέρι δεν θα έβαζα που να μου το κόβανε ρε.
10: Αφού είσαι ανομαλάρα, πας και μυρίζεις τα βρακιά μου τα καθαρά.
11: Δεν τον αντέχω άλλο.
10: Ήρθε ώρα να παίξουμε, ελάτε να παίξουμε. Θα πρέπει να μαντέψετε πόσα λεφτά μου έχει κλέψει η Αστερό. Αχ, με βαράει. Ρε, βονάω.
11: Αυτός είναι ο σκοπός μου.
10: Βοήθεια, ρε πω.
12: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι στον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκα.

Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: Music 892.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.

0: εξέλιξης δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα και

0: Δρό, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
5: 28 αεροδρόμιο.
4: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
5: Ναι.
4: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
5: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
4: Δώρο.
6: Όχι, δώρο από μένα.
4: Ήταν ωραία.
6: Όχι από μένα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Αν είχες φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι, γιατί θα παίρνεις και τη βιταμίνη C και θα μπορούσε να δείξει μέχρι και την κίνηση.
10: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
9: Αυτό έφαγα σήμερα.
10: Αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Τι λες, πρέπει να βγάλεις αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Πρέπει να αναστέναξες στην τουαλέτα.
9: Αγόρι μου, βλέπεις να πέρασα άσχημα. Δες με.
10: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόπο. Για γύρνα να δω.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: You got what I want, Sony. Mithi gallan karke tu na ja chhad ke.

0: Music 892.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τατσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Κοιτάτε με στα μάτια.
11: Σε κοιτάμε.
10: Είσαι στα μάτια.
11: Ναι.
10: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
11: Τουρκοί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
12: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θα μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα. Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
13: Πόσο? Καλά, εντάξει.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: I've seen the devil dance on set.

0: Music 892.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Για πες.
1: Παίρνουμε το μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
2: Α, και το... Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα.
3: Το πάει.
2: Βάλε το στριπτή.
1: Περιμέντε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
2: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω...
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Ο Παπαούτε.
10: Α, Παπαούτε.
8: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
11: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
8: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
10: Ωραία το λέει.
9: Ράσα κρε παπά.
8: Τι παπά.
9: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Με ολμανί φαγή. Κομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
8: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδι.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Εγώ πάντως αν εντυνώσουμε στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
13: Θα με πατούσες στο λαιμό και με χαρά.
12: Ναι, όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
14: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: 5. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Πεινάτε.
8: Εγώ πεινάω.
9: Μόνιμος.
7: Πίδα.
8: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
7: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
9: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
7: Βεβαίως.
9: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
7: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
8: Τι.
9: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εσύ στα 50 σου, δηλαδή σε 2-3 χρόνια από τώρα.
1: Σε πόσα?
0: Σε 2-3, ρε παιδί μου.
1: Πόσα είπε?
0: Σε 2-3. Τι θα ήθελες να κάνεις?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα
0: καριέρα.
1: Να μην έχω. Στα 50 μου θα ήθελα να είμαι πάνω από το μνήμα σου με ένα βέλο και να λέω ήτανε καλός ο Μακαρίτης. Ήτανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: ένα. Δεξιά. Music 892.
1: Is that?

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
1: ακούγεται
2: διαφορετικά.
1: Ακούγεται χορταστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και χρήμα.
1: Κοινόα! Μαρία μου άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: κακό.
1: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
0: κάνουμε
1: με βλεφαρίδες. Κάνουμε
0: skin care, παιδάκι μου.
1: Θυμάμαι πώς πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξυρίσου, κουρέψου.
0: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ, αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
1: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα το άρεσε τόσο πολύ.
0: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
1: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, σκατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Αδερφέ, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Come on, let's jack.

0: Εμένα από τα μικρά πράγματα που θεωρώ ότι δείχνουν την αγάπη και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να μου μαγειρεύεις. Ξυπνάω, ας πούμε, εγώ στις 7 να πάω στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ξυπνήσεις εσύ από τις 5 να κάνεις μία. Τι γελάς. Παιδιά, την αγάπη σου θα δείξεις. Να ξυπνήσεις.
1: Την τζίπλα μου θα σου δείξω στις 5 το πρωί, αγάπη μου.
0: Να ανοίξεις, ας πούμε, να κάνεις.
1: Τα μάτια μου.
0: Να κάνεις μία μπουγάτσα, να ανοίξει ένα φίλο.
1: Εγώ για να ξυπνήσω στις 5 ώρα, υποθέτω ότι θα είμαι νοικοκύρα τελεία.
0: Δεν είπα να το κάνεις την ημέρα που δουλεύεις. Κάντο την Κυριακή.
1: Στο ρεπό μου.
0: Ένα άμα γελάς έτσι. Forever alone.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεσαι, βρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μίλησε.
2: Εγώ δεν σου μίλησε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Κλασικό.
1: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Και επειδή την ημέρα που ήρθε, εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και η Αστερόπη, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
0: Τι τα έκανες?
1: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
0: Γιατί στον κόσμο.
1: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: γιατρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι το πρωί. Πάμε στο ζυγό.
4: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
1: 5 ευρώ.
0: Χάρτινα. 5, 100, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
0: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
1: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
0: Και την ώρα
1: γιατί
0: που πας.
1: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
0: Να βγάλεις το κοροϊδεύω.
1: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
0: Καημένη.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου πω κάτι τόσο.
2: Όχι, εσύ.
4: Έχεις ξανακούσει.
3: Δεν θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Ναι. Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρεσί, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το

0: Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
1: Γιατί να γελάσουμε? Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομμάντο.
0: Αστερόπι. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει πραγματικά.
1: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
0: Δεν ήξερα τι έπρεπε να το πούμε.
1: Περίμενε.
0: Πες το στον κόσμο αφού το είπες. Γιατί δεν το λες?
1: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
0: Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια της μετά. Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.